Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μη τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Τέρα 19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ.
0: Οκ, τι?
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
0: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
1: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
0: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
1: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
2: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Σπλάχνο μου. Είσαι καλά?
1: Ναι, μαμά.
0: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
1: Ναι, μαμά.
0: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
1: Ναι, μαμά.
0: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
2: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
7: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
9: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκι.
10: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Σφαίρα 102.2.
14: 6 με 10, πρωινό Σφαίρα.
15: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε και για σήμερα, που η μέρα είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε, αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, εδώ παρέα θα πάμε τα δυο μας μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου. Εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10, για να σας ενημερώσουμε, για να σας ψυχαγωγήσουμε, για να κάνουμε ό,τι μπορούμε να μοιράσουμε μετρητά, δώρα, κινητά, ακίνητα, δεν ξέρω τι άλλο θα μοιράσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Όλα τα έχουμε δώσει, μέχρι και αυτοκίνητο έχουμε δώσει, μόνο σπίτι δεν έχουμε δώσει, η αλήθεια είναι, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ποιος ξέρει, μπορεί εκεί στην 20ετία να γίνει κάτι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα γίνει κάτι μεγάλο πάντως στα 20 χρόνια πρωινό Σφαίρα, να ξέρετε. Κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, κάτι πάρα πολύ μεγάλο θα γίνει και γίνεται στα καταστήματα Lidl, όπως σας λέμε κάθε μέρα. Αλλά όλα αυτά αφήστε τα, να σας πω κάτι. Θα σας τα πω μετά. Πάμε και ερχόμαστε να πιούμε μια γουλιά καφέ, έτσι να ανοίξει το μάτι.
16: Ο Βροχάρης, ο Τριγωμηνάς, ο Παχνιστής, ο Χρυσάνθεμος, ο Σποριάς.
17: Μόνο ο Μπάμπης ο Σουγιάς δεν λέγεται αυτός ο μήνας.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και τώρα θα σας τα πω τα φρέσκα, τα γευστικά, τα απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα σου και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και σε ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένο, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, πάμε να επικοινωνήσουμε. Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας, πάμε να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας μας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Έχουμε και Νίκος Καλούδης, τελεία οφουσού στο Instagram. Έχουμε και Viber 6936101022 στο Viber, μπορείτε να μας στέλνετε. Να αποθηκεύσετε και όλα στο Viber, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί και όλα τα δώρα. Όπως ας πούμε εκεί τρέχει και η ταξιδάρα που δίνω στο Μαρόκο. Αύριο κληρώνουμε, παιδιά, τρέξτε να λάβετε μέρος. Μιλάμε για σφαίρα tour, πρώτη στάση στο Μαρόκο. Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Αιτζίαν από και προς το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Ανεπανάληπτο ταξίδι, έτσι, για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τώρα στέλνετε μήνυμα Μαρόκο και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936101022. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, Παναγή, δίλημα.
2: Φιλένια μου. Με τη φωνή της λογικής.
0: Ο Πέτρος έστειλε μήνυμα, παιδιά, σήμερα. Παιδιά, λέει, αυτό που ζω σήμερα είναι λες και είναι. Όχι, δεν, σήμερα επέλεξα να το διαβάσω. Δεν το έστειλε. Σήμερα το έχει στείλει 2-3 μέρες τώρα.
1: Αυτό που ζω τι είναι?
0: Αυτό που ζω είναι σαν να είναι βγαλμένο από κάποιο σύριαλ.
1: Από ταινία που λέμε καμιά φορά, ότι
0: στις ταινίες
1: δεν γίνονται.
0: Ακριβώς. 35 χρονών ο Πέτρος είναι σε σχέση, είναι, ήταν, δεν ξέρω τι να πω, με την Κωνσταντίνα εδώ και περίπου 4 χρόνια. Ήτανε σε μια φάση που σκεφτόντουσαν, το πηγαίνανε λίγο πιο σοβαρά. Να συγκατοικήσουν, είμαι, λέει, και εγώ 35 χρονών, 33 εκείνη, ναι. Είμαστε σε μια φάση που και εγώ πίστευα ότι μετά από 4 χρόνια θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε ηλικία, να κάνουμε παιδιά, να πάμε ένα βήμα παρακάτω, να συγκατοικήσουμε και να το συνεχίσουμε το πράγμα. Μέχρι, λέει, που πριν από 15 μέρες έλαβα, λέει, από τη Μαρία ένα γράμμα.
1: Ποια είναι η Μαρία?
0: Η κοπέλα του που είναι 4 χρόνια μαζί.
1: Τι γράμμα, ρε, τι διαβάζεις?
0: Έλαβα ένα γράμμα. Όπως ακριβώς το λέω, μας
1: να μου λυγίσω κάτι κι εγώ. Μου έρχονται γράμματα ακόμα.
0: Αλήθεια,
1: στο
0: λες?
1: Ναι, μου έρχονται γράμματα που στέλνουν.
0: Ωραίο το γράμμα.
1: Ωραίο το γράμμα. Φίλε, δεν υπάρχει ερωτήριο πράγμα το γράμμα.
0: Ωραίο το γράμμα. Λοιπόν, μη στα πολυλογώ. Έρχεται ένα γράμμα το οποίο μου λέει, για να το πάμε έτσι λίγο γρήγορα να ακούσουμε και την άποψη του κόσμου. Το οποίο γράφει ότι εγώ πήρα μία απόφαση, δεν ήθελα να το συζητήσουμε από κοντά, δεν θέλω να με ψάξεις, δεν θέλω να το συζητήσουμε, θέλω το χρόνο μου και το χώρο μου, φεύγω, πάω στο χωριό, έχω ήδη μετακομίσει τα πράγματά μου, είναι έξω από την Καρδίτσα ένα χωριό, ερημικό σχεδόν, Καρδίτσα, θα έλεγα, ναι. Πάω να ζήσω μόνιμα στο χωριό.
3: Πήγα στην Καρδίτσα.
0: Μου γράφει, λέει, ένα κατεβατό να ακούω το πρωί, να μην σκέφτομαι τίποτα, να ακούω τα ζωάκια, τα πρόβατα, τις κατσίκες, τις κοτούλες.
1: Του ζητάει να χωρίσουνε, ρε παιδάκι μου.
0: Δεν του ζήτησε να χωρίσουνε. Του λέει, φεύγω, πάω στο χωριό να βρω την ηρεμία μου. Εγώ εκεί θα είμαι από εδώ και πέρα. Δώσ' μου λίγο χρόνο να βρω την ψυχική μου υγεία και την ηρεμία
1: Έχει
0: μου κόμενο. Και να τακτοποιηθώ. Και μετά θα μιλήσουμε να δούμε πώς προχωράμε.
1: Τι να προχωρήσουμε, δεν γίνεται αυτό που μου λες τώρα, ρε Παναγή, πλάκα μας κάνει, μωρέ, ποιος θα γράφει αυτά?
0: Αυτό, γι' αυτό μας έστειλε το email, λέει, παιδιά, πείτε μου τι να σκεφτώ, ότι τρελάθηκε, ότι έχει γκόμενο, ότι θέλει να χωρίσουμε και δεν ξέρει πώς να μου το πει, ότι πήρε τα όρη και τα βουνά, κοντεύω να τρελαθώ, έχει κλείσει κινητά, δεν μπορώ να τη βρω πουθενά, το να πάω εκεί το θεωρώ απαράδεκτο εφόσον μου ζήτησε, όχι, να μην το κάνω.
1: Συμφωνώ.
0: Πέστε μου τι να κάνω. Είμαι σε δίλημα, κοντεύω να τρελαθώ.
1: Όταν είναι ο άνθρωπός σου και όταν είναι ένας άνθρωπος που αγαπάς και κάνεις, τρελαίνεσαι γιατί θες να δεις τι κάνει.
0: Βέβαια.
1: Δύσκολο το. Γιώργο, τι λες?
4: Να σηκωθεί να φύγει.
1: Ναι, φύγει.
4: Όλοι να φύγουνε.
0: Πού να πάνε?
4: Να ερημώσει η Καρδίτσα. Να πάνε αλλού, να κάνουν μια νέα αρχή.
0: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι έχει γκόμενο και το πήρε.
1: Την Καρδίτσα είναι.
0: Ναι, είναι το χωριό του και έχει πατρικό.
1: Όχι, λέω ότι τα παιδιά που μας ακούνε από την Καρδίτσα από την Αθήνα.
0: Από την Αθήνα, από την Αθήνα.
5: Ρε, να πάει εκεί πέρα, να πάει εκεί, ας πει κατέβα κάτω.
0: Αμα αφού, περίμενε, ρε φίλε. Ρε Νίκο.
3: Κατέβα κάτω, σ' αγαπάω!
0: Ρε Νίκο.
1: Αν εσύ δεν το κάνεις αυτό, θα πάω. Θα πάω.
0: Για σας,
1: σου στέλνω εγώ μήνυμα και σου λέω, φεύγω, πάω στο χωριό, στη Μεγάλη Παναγία, μην έρθεις, μην ψάξεις.
0: Θέλω το χρόνο μου και
1: θέλω το
0: να σκεφτώ.
1: Θέλω το χρόνο μου και το μην έρθεις, τα έχω πάρει όλα.
3: Ψάξεις, ναι. Να
1: θες εσύ. Θα θες.
6: Αν δεν σε έβρισκα πριν φύγεις, ναι, θα ερχόμουν.
4: Θα σου φαινόταν περίεργο.
0: Περίεργο, πρόσεξε. Μην κρίνεις εξιδίων, δηλαδή ξέχνα τα 10 χρόνια σχέσεις και ούτω.
6: 4 χρόνια.
0: 4 χρόνια.
6: Ναι.
0: Είναι εγκόμενος 4 χρόνια.
6: Και δεν σου είναι εγκόμενος, ότι... είναι άνθρωπός σου 4 χρόνια. Και όταν με έναν άνθρωπο μοιράζεις το κρεβάτι σου, είναι ο άνθρωπός σου. Φυσικά και θα πήγαινα. Θα στεναχωριόμουν για το τι του έχει συμβεί. Δεν με νοιάζει αν θα είχε βρει άλλη γυναίκα. Αλήθεια το λέω. Θα ήθελα όμως να ξέρω ότι είναι καλά.
0: Ναι, αλλά σου ζήτησε στο γράμμα να μην πας.
5: Καλά, εμένα θα με νοιάζει αν είχε εγκόμενα.
0: Καλά, και εμένα θα με νοιάζει.
6: Θα πήγαινα, θα βεβαιωνόμουν ότι είναι καλά, ότι είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και από εκεί πέρα θα έφευγα. Θα ήμουν διακριτική.
5: Όχι, εγώ δεν θα έλεγα αυτό.
0: Εγώ θα έλεγα γεια σας, ήρθα να με και εγώ. Πού κοιμάμαι?
5: Τι είναι αυτά που κάνεις?
0: Άλλο είναι το θέμα. Εσείς τώρα πιστεύετε ότι έχει γκόμενο? Πιστεύετε ότι έφυγε να πάει να βρει την ηρεμία της?
5: 100% έχει γκόμενο.
0: Θα τον πάρεις την καρδίτσα μαζί?
5: Όχι, δεν θα τον πάρεις. Ξεκάρφωμα είναι όλα αυτά.
0: Για πάμε να σηκώσουμε. Για σηκώ το τηλέφωνο, ρε, να συνδυνάμωσε το να σηκώσουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή. Να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος.
6: Εσύ δεν θα πήγαινες, ρε Παναγή?
0: Ενδεχομένως να μην πήγαινα, όχι.
6: Όχι, ρε παιδιά.
5: Τι λέτε, ρε παιδιά?
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν θα πήγαινα.
0: Εγώ θα πήγαινα.
1: Βέβαια δεν ξέρω αν τώρα βλακίες λέω. Μπορεί και να μην άντεχα και να πήγαινα, γιατί με πιάνει και λίγο. Κάτσε, γιατί το λέω πολύ εύκολο το δεν πήγαινα. Όχι, ξέρεις, τα μέτρωγε. Δεν θα πήγαινα μία, δύο,
6: την τρίτη μέρα θα πήγαινα. Έναν άνθρωπο, δεν πας.
1: Έτσι δεν θα πάρεις, πω κάτι, συγγνώμη, 4 χρόνια, 5 δηλαδή. Α, έτσι φεύγεις?
0: Ναι, έτσι φεύγω. Θέλω να βρω τον εαυτό μου, θέλω να ηρεμήσω, θέλω να σκεφτώ κάποια πράγματα.
1: Κάτσε, ρε φίλε, έλα μου το πεις εγώ.
0: Κάτσε, ρε φίλε, το είπα, το έγραψα.
1: Μα να φύγεις, αλλά 5 χρόνια έτσι θα πετάς χωρίς να μου πεις μια
0: ένα. Δεν τα πετάω, σου ξαναλέω.
1: Μα θες με στα μάτια. Να... πολύ δύσκολο, ρε
0: Παναγιώτη. Ναι, αμα αυτό δεν θέλει. Δεν θέλει να το δει στα μάτια. Γιατί του γράφει και στο γράμμα ότι αν λέει ερχόμουν να μιλήσουμε και να σε δω στα μάτια, ενδεχομένως να μην το έκανα κιόλα.
4: Α, σου πω κάτι, το φιλιό το μακρινό είναι πολύ περίεργο. Να πήγαινε σε μια φίλη τη εδώ δίπλα να κοιμηθεί το βράδυ, το καταλάβω. Πάλι δεν το καταλάβαινα, αλλά. Να πάει στην καρδίτσα.
0: Να πάει στην καρδίτσα, ναι.
4: Στην καρδίτσα.
0: Ναι, στην καρδίτσα.
4: Υπέροχη είναι η καρδίτσα.
6: Άμα στην καρδίτσα είχε το σπίτι της και αισθανόταν καλά.
4: Εκεί σημαίνει ότι έχει πάρει σοβαρές αποφάσεις και θέλει να αγιωθεί, να γυρίσει στον τόπο που μεγάλωσε, που ένιωθε ο εαυτός της κάτι έχει αλλάξει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εδώ πάντως ο Λάζαρος μου λέει πριν πάει να πάρει ένα τηλέφωνο γιατί 1000% θα ανοίξει ένας μουστακαλής τσοπάνης. Και θα πάει και ξύλο.
6: Για να σας πω κάτι, και εγώ αν ήθελα να εξαφανιστώ, μπορεί να πήγαινα στο Κυριακή. Δηλαδή είναι το σπίτι μου.
1: Εντάξει, αλλά γιατί να μην του πει, συγγνώμη να σου πω κάτι άλλο. Γιατί να μην του πει χωρίζουμε, να σε καλά, δεν μπορώ άλλο και μετά να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί δηλαδή το κάνει όλο αυτό? Μήπως για να έχει και την πίτα γεμάτη και το σκύλο χορτάτο?
6: Ψυχολογικό μέσα.
1: Για να πούμε μια άλλη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε. Καλημέρα. Όλο άντρες βλέπω παίρνουν. Βέβαια. Το πικραμένο φίλο είμαστε.
7: Κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, το όνομά σου?
7: Μανώλης.
1: Έλα, Μανώλη μου, για πες.
7: Κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος όταν δεν θέλει να σε δει στα μάτια, όπως λέει εκείνη. Να σε αντιμετωπίσει τα ίσα τέλος πάντων, ή όντως έχει λερωμένη τη βολίτσα του, ή κάτι τον απασχολεί τέλος πάντων και δεν μπορεί να σε δει στα μάτια.
0: Καλά, δεν μας πέρασε καν από το μυαλό, ούτε το ένα σενάριο ούτε το από το άλλο, ε.
1: Έλα, ρε, σταμάτα.
7: Δεν είπαμε αυτό,
1: παλέ. Εσύ,
0: έλα, μπλάκα, αλλά λες το αυτονόητο.
1: Εσύ, Μανώλη μου, θα πήγαινες?
7: Βέβαια.
0: Όλοι θα κατσικωνόσασταν όμως, δηλαδή το θέλω.
1: Όχι,
0: το
1: αντίστοιχο. Εσύ δεν θα πήγαινες.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Κάτσε να πει ο Μανώλης. Κάτσε να πει ο Μανώλης. Πες, Μανώλη.
0: Ο Καλούδης μιλάει, δεν μιλάω εγώ.
1: Περίμενε.
7: Περίμενε λίγο να μιλήσουμε κι εμείς.
1: Έχει δίκιο ο Μανώλης.
4: Έχει δίκιο.
7: Λοιπόν, και η Νάση έχει δίκιο και ο φίλος ο προηγούμενος έχει δίκιο ότι μπαίνει και το ανθρώπινο επίπεδο. Έτσι πρέπει να πάμε να δούμε τι έχει πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και αν όντως έχει πάει στο χωριό και δεν έχει και κάποιο γενή πρόσωπο να μιλήσει μαζί του. Έχει πάει, είναι καλά, τι συμβαίνει? Μπορεί να μην θες να με δεις. Τι συμβαίνει, είσαι καλά?
0: Μα το έγραψε στο γράμμα τι συμβαίνει. Στα έχει γράψει όλα αναλυτικά.
1: Έχει 5 χρόνια δηλαδή από τη ζωή σου την πετάσει έτσι, ρε φίλε.
7: Τι συμβαίνει τώρα? Αλήθεια, είπα στο γράμμα. Να γράψουμε είναι εύκολο. Να τα πεις και να το αντιμετωπίσεις το είναι το δύσκολο. Το να γράψεις γράφω κι εγώ.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, δέχομαι την άποψή σας, δεν διαφωνώ. Αλλά εσύ.
1: Δηλαδή, εσύ θα άντεχε τώρα αν φύγει η Ελένη. Ας τα παιδιά. Δεν υπήρχαν παιδιά.
0: Ναι.
1: Έτσι, και φεύγει 5 χρόνια η Ελένη σχέση.
0: Θα σεβόμουν το θέλω της.
1: Άσε μας, ρε Παναγία. Τότε δεν την αγαπάς, ρε. Δεν την αγαπάς, ρε. Δεν την αγαπάς.
0: Άμα την αγαπάς, θα την αφήσεις να πάει να βρει τον εαυτό της.
1: Πολύ μεγάλο ψυχος είσαι, αλλά εδώ μιλάμε τώρα. Εντάξει, δίκιο έχεις με αυτά που λες. Αλλά ποιος αντέχει να το κάνει.
7: Άμα έρθει, δηλαδή, θα σεβαστεί το θέλω της. Άμα έρθει η γυναίκα δηλαδή και σου πει: κοίτα, εγώ θέλω να έχω και εγώ μόνο και εσένα, θα σε βασίσει το θέλω τη.
0: Μα τι ασύγκριτα πράγματα είναι αυτά
7: που λέμε. Δεν είναι
1: από το μα το λέει πάνω να φύγω. Δηλαδή, εσύ τι θα κάνει, δεν πάνε
0: να τώρα το να μου πει να έχω γκόμενο με το να μου πει θέλω να πάω.
1: Α, το Μανολιό εδώ, εδώ, σε ρωτάω εγώ εσένα.
6: Και αυτή λοιπόν. Μανολιό, σιγά και εσύ. Να βγει που γιουκλάκι από την άλλη.
1: Λοιπόν, περίμενε λίγο να σου πω. Αλλά να ακούσει και ο Μανολιό. Και εγώ σου λέω ότι κάνει μία. Συγγνώμη, Νίκο, ένα λεπτό σε παρακαλώ. Λοιπόν, κάνει τρεις μέρες. Πέντε μέρες. Μία εβδομάδα, ένα μήνα και δεν σε έχει πάρει τηλέφωνο. Πόσο να περιμένει, τι θα κάνει στη ζωή σου, θα περιμένει πότε θα στείλει μήνυμα.
0: Όχι, δεν θα περιμένει, θα σίγουρα θα προσπαθήσω να την βρω.
1: Σου λέει σκόμα, τηλέφωνο τέλο. Σε έχει βάλει στο νεκρό εσένα. Άμα πάρει τηλέφωνο δεν χτυπάει.
0: Άμα περάσει ένα.
7: Παναγί, παίρνει λίγο και στη θέση του αυτού του ανθρώπου. Μια ζωή, αν δεν τον κυνηγήσει να δει τι έχει γίνει, θα σου πει στα ίσα, στα μάτια σου, μπροστά σου, δεν θέλω. Ωραία, μου τελείωσε. Ναι, πε το μου. Γιατί μια ζωή θα έχει αυτό το γιατί. Γιατί δεν πήγα.
0: Εγώ, παιδιά, βρέσει Μανώλη μου, δεν μπορείς να το απαιτείς αυτό. Μπορεί ο άλλος να σου πει ότι εγώ δεν μπορώ να σε
7: δω.
0: Δεν μπορώ να σε αντικρίσω μέσα στα μάτια για να σου το πω. Γι' αυτό το έγραψα σε γράμμα. Το σέβομαι. Γιατί να μην το σεβαστώ. Ντε και καλά, τσου, όχι, έλα εδώ, πες το μου στα μάτια. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Άψε.
6: Γιατί δεν είναι. Εγώ δεν θα πήγαινα για να μου το πει στα μάτια. Εγώ θα πήγαινα να τσεκάρω ότι είναι καλά.
0: Ωραία, τσεκάρεις ότι είναι καλά. Είναι καλά, στο λέω.
6: Έφευγα.
7: Έφυγα.
1: Εγώ δεν θα πήγαινα γι' αυτό. Τι κάνεις, τι κάνεις, πού πας.
6: Εγώ έτσι είμαι.
7: Γιατί είναι ο άνθρωπος όπως είπες και θα σε βασίσει, θα θέλω σου, μπορεί να χρειάζεται βοήθεια.
1: Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ζητήσω και από μια κυρία, από μια γυναίκα να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Αν από την πλευρά του. Καλά, ο Μανολιός είναι απότομος, ρε. Είπες, γεια.
6: Δεν είναι απότομος.
1: Τι.
6: Είναι. Αυτό που είπε το έκανε.
1: Ναι, θέλω να πω, είπε ο άνθρωπος. Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Το κλείσε. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέτοιες περιπτώσεις θέλουμε.
0: Παθιασμένους ακροατές. Θα πήγαινα, θα πήγαινα. Εγώ θα πήγαινα. Θα πήγαινα να δω αν είναι καλά. Όχι. Τι θα πήγαινα να δω αν είναι καλά.
6: Εσύ έτσι όπως με ξέρεις, δεν θα πήγαινα να δω αν είναι καλά.
0: Εσύ θα πήγαινε να δεις αν είναι καλά.
1: Εγώ τι θα πήγαινα να κάνω.
0: Να τσιπρίξει τον πάπαρο. Συγγνώμη που θα το
1: πει. Και μπράβο σου, Γρηγόρη.
0: Σου ζητάω συγγνώμη.
1: Εγώ θα βάζα τα κλάματα από κάτω.
0: Αυτό. Θα τις τάπριζε.
1: Θα βάζα τα κλάματα, κατέβα κάτω. Σε παρακαλώ.
0: Σε φτύλα στη γειτονιά τη. Κατέστρεψε το όνειρο.
1: Όλη η γειτονιά με τα κινητά.
6: Και βλέπει πω ξεφτυλίζομαι για σένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Πάπιανε και το αυτοκίνητο αν είναι ζεστό. Αν είχε πάει που είχε πάει.
1: Κάτι, να σου πω κάτι. Εκτός αν μου πει. Συγγνώμη.
4: Δεν έχω σωστό χάλι να το αλλάξουμε.
1: Εκτός αν μου πει, ακούς, αν μου πει η κυρία. Ναι. Γρηγόρη μου, θέλω να τελειώσουμε. Εκεί.
0: Δεν ήθελε να σου πει. Ακούστε
1: με λίγο να πω να πω κάτι, γιατί έχουμε και δημόσιο λόγο.
0: Ωραία.
1: Εκεί, αν μου πει η κυρία, Γρηγόρη μου, θέλω να τελειώσουμε, θα τη πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε αγαπώ. Θα σε περιμένω όσο μπορώ. Αλλά αυτό το πέδεμα, αυτό είναι το πέδεμα της σταγόνας. Μη μου μιλάς, αλλά μπορεί να έρθω, αλλά κάτσε, άφησε με λίγο μόνη, αλλά μπορεί να ξανάρθω και όλο αυτό. Αυτό είναι πέδεμα, δεν μου αξίζει. Πες μου, δεν θέλεις άλλο, να σου πω σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που ζήσαμε, να πω και εγώ στο καλό και στην ευχή
0: σου. Έγραψες το γράμμα. Δεν θέλω να σε δω.
4: Δεν έχει συμβεί όμως στην Αθήνα.
1: Γιατί τι έχουν τα μάτια.
6: Παιδιά, ο Γιώργος κάτι λέει.
4: Δεν έχει συμβεί στην Αθήνα, αυτό έχει συμβεί στην Καρδίτσα.
8: Μια μικρή καρδίτσα.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θέλετε τα ξεκαθαρίσματα.
1: Αλήθεια, Παναγία, να δούμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας παρακάτω, Παναγία.
0: Προχώρα, ρε φίλε.
1: Δεν είμαστε 20 χρόνια. Αλήθεια.
4: Αλήθεια.
1: Δηλαδή 5 χρόνια από τη ζωή μου την πετάω, έτσι.
9: Σηκώνεται δηλαδή η Ελένη σήμερα. Σήμερα και φεύγει.
0: Σήμερα έχουμε παιδιά, δεν μπορούμε.
1: Όχι, άστα παιδιά. Άστα παιδιά.
0: Είμαστε γκόμενοι.
9: Τι σημασία έχει, ρε φίλε, αν έχετε παιδιά ή δεν έχετε. Η σχέση μεταξύ σας σου μιλάει. Δεν σου μιλάει για τα παιδιά.
0: Μα όταν έχεις παιδιά, έχεις υποχρέωση να
9: τα παιδιά. Τι λες, παιδιά. Σου είπε κανείς ότι θα είναι στα παιδιά της δίπλα. Δίπλα θα είναι στα παιδιά.
0: Θα τα πάρει την καρδίτσα από μένα.
9: Όχι, θα είναι δίπλα. Θα τα φροντίζει, θα τα αγαπάει, θα κάνει τα πάντα.
6: Η φίλη Μαρία έγραψε μια καινούργια παράμετρο που μπορεί να μην έχουμε σκεφτεί. Μήπως είναι έγκυος και της ήρθε απότομα.
1: Καλά. Να σου πω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα παιδιά τα αφήνει σε σένα. Και φεύγει αυτή μόνη τη.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται.
4: Κάτσε, ρε Παναγία.
0: Είναι μάνα και έχει υποχρεώσει απέναντι στα παιδιά.
1: Αν δεν έχει υποχρεώσει απέναντι στον άντρα τη που ακόμα δεν του λέει ότι χωρίζουμε. Γιατί μα πει να χωρίζουμε.
0: Να πιέσαι με μένα, ρε, να πάω να πνιγώ εγώ, ρε.
1: Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, μακάρι να είναι γυναίκα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Παναγία μου, Παναγίτσα.
1: Καλημέρα.
0: Από την καρδίτσα.
1: Γεια σα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Άντρες, μόνο άντρες παίρνουν σήμερα. Τι έκανε. Καλημέρα, κύριε, πείτε την άποψη.
0: Μπορείτε να κάνετε τη γυναίκα. Συγγνώμη.
10: Δεν γίνεται να
0: δεν γίνεται. Ήθελε γυναίκα, τι να τον έκανε.
9: Είναι λίγο σοβαρά όταν είναι σοβαρά. Μιλά λίγο σοβαρά με τον άνθρωπο, δεν τον ξέρουμε.
4: Γιατί εμεί μοιράζουμε.
9: Δεν τον ξέρουμε. Λίγο ευγένεια.
1: Κάτσε να πείτε, φίλε, την κουβέντα. Πείτε μα την άποψή σα, κύριε.
10: Η άποψή μου λοιπόν είναι, παιδιά, ότι καταρχήν καλημέρα. και σε όλη την παρέα εκεί πέρα.
0: Πέστε μας το όνομά σας.
10: Ο Νίκος, είμαι από Βόλο.
0: Ο Νίκος.
6: Είστε κοντά στην καρδίτσα, μήπως την ξέρετε την περίπτωση αυτή.
10: Όχι, αλλά δεν την ξέρω.
9: Νίκο, πες την άποψή σου.
11: Σοβαρά, ο Νίκος είναι ευγενικός άνθρωπος.
6: Ρε Γρηγόρη, άσε μας πρωί-πρωί με την κρίνια σου.
9: Νίκο, για πες.
10: Εγώ λοιπόν, παιδιά, δεν ασχολιόμουν καθόλου. Η αλήθεια είναι.
0: Μα δικός μου είσαι, σε κατάλαβα εγώ τώρα.
10: Δεν ασχολιόμουν καθόλου για τον εξής λόγο.
1: Δηλαδή, ρε Νίκο, σοβαρά, θα έφυγε και δεν θα ξανασχολιόσουν
0: από καθόλου.
6: Θέλει να πει τον λόγο, μπορεί.
1: Τον Νίκο, ρωτάω, ρε. Τον Νίκο, άσε με ένα λεπτό, σε παρακαλώ να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο.
6: Μα εσύ μιλάς πάλι.
1: Νίκο μου, για πες, ούτε έτσι, σαν απορία, γιατί ρε φίλε, με αφήνει μετά από 5 χρόνια.
10: Όχι, επειδή το πάθημα έχει συμβεί το συγκεκριμένο.
1: Τι σου έχει συμβεί, για πες μας λίγο.
10: Ήμουν αγωνιασμένο. Κανονικά, έχει σηκωθεί, έχει φύγει η γυναίκα. Έχουμε προχωρήσει, μένουμε μαζί, να κάνουμε οικογένεια όλα τα σπιτικά τέλος πάντων. Φεύγει και πηγαίνει στην Κρήτη. Ήταν από την Κρήτη.
0: Ορίστε.
10: Λοιπόν, και εγώ εκείνη την περίοδο ήμουνα μαύρα πανιά τελείως και
1: λογικό.
10: Αποφάσισα να πάω να τη βρω.
1: Ναι.
10: Πρόβλημα το οποίο όταν πήγα, να δω όπως λέει και η Νάντση, όπως λέτε όλοι, να δω αν είναι καλά κυρίως.
0: Βρήκε το μουστακαλί τον κριτικά.
1: Άσε να μιλήσει ρε ο Νίκος.
10: Βρήκα μια κατάσταση η οποία ήταν. Είχε πάρει την απόφασή της τέλος πάντων, ήθελε να μείνει μόνη της, δεν είχε το θάρρος να το πει, καλά έκανε.
1: Δεν υπήρχε κάποιος άλλος άντρας.
10: Όχι, από όσο γνωρίζω εκείνη την περίοδο, αλλά μετά όταν εγώ αποφάσισα και είπα ότι εντάξει, οκ, προχωράω. Γιατί ήμουνα χάλια, αλλά όταν εγώ πήρα την απόφασή μου να προχωρήσω, όπως και έκανα, πλέον είμαι παντρεμένος με ένα παιδάκι.
1: Να σε καλά.
10: Και, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και με πιάνει μετά από χρόνια και μου λέει: ήταν λάθος αυτό που έκανα, που εξαφανίστηκα. Πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να βρεθούμε με στο Βόλο. Δηλαδή, τι να κάνω, για ποιο λόγο.
0: Τι είναι αυτό.
10: Πέταξα εγώ αυτό που λες: τα 5 χρόνια, 6 ήμασταν μαζί.
1: Όχι, το σέβομαι, φίλε. Όχι, δεν Νίκο μου. Το σέβομαι να σηκωθεί να φύγει όποιο θέλει και έχει το δικαίωμα να φύγει. Και σαν άντρα ή σαν γυναίκα, θα σεβαστεί την επιθυμία του άλλου και 30 και 40 χρόνια. Θα μπορεί να κλάψει, να στεναχωρηθεί, μπορεί και να παρακαλέσει, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα τίποτα άλλο να κάνει. Έχει το δικαίωμα καθένα να φύγει, να ζει τη ζωή του. Αλλά, ακούς Παναγή, ένα κοίταγμα στα μάτια μου το φίλησε αφού δεν έκανα κάτι. Να μου πει ρε.
6: Σου έδωσε κάποια δικαιολογία. Που μετά από χρόνια και γιατί μιλήσατε μετά από χρόνια, ποιος αναζήτησε ποιον.
0: Εκείνη.
10: Με αναζήτησε. Δεν αναζήτησα εγώ.
6: Και εσύ, εφόσον είχες προχωρήσει, μπήκε στη διαδικασία να ακούσει τη δικαιολογία ή να την ακούσει.
10: Μπήκα στη διαδικασία αυτή γιατί θεωρούσα ότι πρέπει να μου εξηγήσει, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό βέβαια. Απλά ήθελα να δω τι θα μου πει. Αν να στέκει αυτό που θα μου πει, αν να τη βλέπω.
6: Όταν την είδε μετά από χρόνια, βρεθήκατε ή το είπατε τηλεφωνικά.
10: Όχι, γιατί δεν είχε το θάρρος πάλι να βρεθεί. Ήταν να βρεθούμε, έλεγε να βρεθούμε να έρθει να τα πούμε από κοντά. Ποτέ δεν ήρθε. Τελικά έγινε η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. Ποτέ όμως δεν είχε το θάρρος. Εντάξει, απλά η απάντησή της ήταν αυτή ότι ήταν λάθος μου.
6: Στη γυναίκα σου το είπες.
10: Ναι, μπροστά ήταν. Το ξέρει κανονικά.
6: Μπράβο. Πολύ ωραίος, μου αρέσει.
10: Το ξέρει, γιατί δεν υπήρχε λόγο να κρύψει το χάρι.
6: Και δεν υπήρχε λόγο και εμένα μου
11: αρέσει.
6: Θα σου πω κάτι. Όταν δεν το λες, σημαίνει ότι έχεις μια πονηρή σκέψη. Και δεύτερον.
11: Δεν διαφωνώ.
6: Εσύ διαφωνείς, εγώ λέω την άποψή
11: μου. Και μετά
6: και δεύτερον, είναι πολύ ωραίο όταν πραγματικά είσαι ζευγάρι με τον άλλον να μοιράζεις αυτό που νιώθεις, όσο και να με ενοχλεί εμένα αυτό που θα μου πεις. Είναι ωραίο να το ξέρω και να μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Νίκο, πάτε σε παρακαλώ. Όχι, εσύ, Νίκο, το άλλο σου, Νίκο, ο δικό μα.
11: Όταν έχει τον άνθρωπο και του λες κάτι το οποίο μπορεί να του είναι λίγο δυσάρεστο, ενώ δεν σημαίνει κάτι για σένα να μιλήσει λοιπόν με έναν πρώην σου έτυχε δηλαδή.
6: Έτυχε, το επιδίωξε τώρα.
11: Οι άλλοι το επιδίωξε, δεν το επιδίωξα εγώ. Άρα, αν μία πρώην μου επιδιώκει να μου μιλήσει και τη απαντήσω, δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρήσω την νέα κοπέλα.
6: Εδώ κάνανε ολόκληρη κουβέντα.
11: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρήσω. Είναι κάτι αδιάφορο, τελείως για μένα.
1: Νίκο, συγγνώμη, πιστεύετε ότι πρέπει να τα λέμε όλα στη γυναίκα ή στον άντρα μας για αυτά που έχουμε περάσει πριν. Νίκο, νιώθεις ότι στη γυναίκα σου. Να και ένα ωραίο θέμα. Στη γυναίκα σου ή στον άντρα που μας ακούν κάποιες γυναίκες, τα λέμε όλα τις πριν ζωής μας. Για να μην συμβεί.
10: Εμένα ρώτησε τώρα.
1: Όχι, γενικά ναι, εσύ να ρωτάω γιατί εμείς εδώ είμαστε. Είναι εύκολο να απαντήσουμε.
10: Εγώ θεωρώ ότι ναι, πρέπει να τα λέμε όλα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κρύβεις κάτι δηλαδή από τον άνθρωπο που είσαι μαζί και έχεις ξεκινήσει μια οικογένεια.
6: Να κρύψω.
11: Πιστεύεις ότι τα έχεις πει όλα.
10: Εγώ, ναι. Δεν κρύβω κάτι. Δεν ξέρει τα πάντα.
11: Δηλαδή, κάτι μπορεί να ξέχασε, παιδί μου. Ξέρω.
6: Εντάξει τώρα, δεν λέμε να κάνεις και να πάρεις ένα χαρτί και ένα αυτό. Αλλά αν προκύψει οτιδήποτε, φυσικά και να το πεις. Όχι να κάθεσαι να του λες έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Προφανώς. Αν προκύψει.
11: Πρέπει να έχεις μια αφορμή για να τα πεις. Δεν κάτσεις μισό λεπτό. Λοιπόν, έχω κάνει αυτό.
6: Αυτό σου λέω. Αν προκύψει και έχεις την αφορμή, ναι, δεν είναι
11: αλλά παίζει και να μην τα έχεις πει όλα. Αυτό λέω.
6: Φυσικά παίζει και να μην τα έχεις πει.
1: Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά μόλις ήρθε μήνυμα μεγάλο. Τη συζήτηση θα την ανοίξουμε αύριο. Λέει, ανοίξτε αυτό το θέμα. Το έστειλε η γυναίκα.
12: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λέει, μην κάνετε ποτέ το λάθος και πείτε πράγματα στον άνθρωπό σας. Αν πιστεύετε ότι λέγονται όλα. Του είπα ότι βρέθηκα σεξουαλικά με δύο άντρες όταν ήμουνα 25 χρονών. Παντρευτήκαμε στα 35. Του είπα στα 25 ότι πήγαμε δύο άντρες και έκανα σεξ. Και χώρισα επειδή του είπα την αλήθεια.
12: Και εγώ το ίδιο.
1: Αύριο είναι το θέμα, αύριο είναι το θέμα συζήτησης. Μισό λεπτό το κλείνουμε. Και αύριο το θέμα συζήτησης είναι αυτό το μήνυμα. Τελικά μπορεί να τα αντέξει όλα ένας άντρας ή μια γυναίκα. Και θα φτάνει. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Και το αυριανό θέμα είναι το μήνυμα που μόλις.
12: Τώρα θα ήμουν με την άλλη παρτουζονόταν πριν από.
1: Σταμάτα, βρε! Το μήνυμα λέει. Μην λέτε την αλήθεια.
6: Δηλαδή για τους άντρες είναι ο και για τις γυναίκες είναι
1: να πω κάτι άλλο. Να πω κάτι άλλο.
12: Να σου τώρα.
1: Υπάρχει κάποια λέξη που μπορεί να. Πώς να. Έτσι μόνο να πούμε τη λέξη.
6: Ομαδικό.
1: Ομαδικό. Να το πούμε λίγο πιο. Γιατί μιλάμε και την ώρα αυτή.
11: Ωραία.
1: Λοιπόν, έκανε ομαδικό σεξ αυτή η κοπέλα. Έκανε ομαδικό σεξ. Δεν μπορούμε, παιδιά, γιατί έχει πάει 9 και 11.
12: Ευτυχώς δεν έκανε παρτούς.
1: Έκανε.
12: Δόξα τω Θεώ, ήταν ομαδικό.
1: Λοιπόν, έκανε ομαδικό σεξ αυτή η κοπέλα, το είπε στον άντρα της και ο άντρας της δεν άντεξε ούτε μία εβδομάδα.
6: Γιατί το είπε αυτό.
1: Γιατί είπε να τα πούμε, μου θέλω να μου τα πεις όλα που είσαι στη ζωή σου.
12: Να κρύβεις κάτι.
11: Ήπιανε λίγο κρασί.
1: Λοιπόν, περίμενε Νίκο.
6: Ήταν
11: Super League.
1: Ερώτηση για την αυριανή κουβέντα.
6: Δεν το λες αυτό.
1: Μπορείτε να τα αντέξετε όλα από τις γυναίκες σας.
11: Όχι βέβαια.
1: Κυρίες και κύριοι, το αυριανό δίλημα.
13: Στις πισίνες γιατί δεν έχουν κουμπατσίδες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Τώρα για εσένα που μπορεί να χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή, με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα γιατί την έχω υποσχεθεί. Να πω μια καλημέρα στη Μαργαρίτα που μας ακούει από τη Νέα Μάκρη. Να πω, βρέθηκα, καλά θα σας τα πω κιόλας, γιατί βρέθηκα στη Νέα Μάκρη, ανοίγει μαγαζί με ψαρικά. Καταπληκτικό αλατόνερο λέγεται. Βρέθηκα στη γευστική δοκιμή, αλήθεια είναι εγώ. Αλλά κάτσε να ανοίξει τώρα μέσα στην εβδομάδα και θα σας ενημερώσω γιατί είναι μαγαζάρα, πραγματικά. Λοιπόν, να πω και μία καλημέρα στην Γιώτα που μας ακούει από το Εγάλεο, στον Δημήτρη από το Περιστέρι, στον Κωνσταντίνο που μας ακούει από την Ηλιούπολη. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς εκεί, τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Δεν θέλουμε άδεια.
13: Σύνταξη θέλουμε.
15: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
4: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα, που η μέρα είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα για μισή ώρα ακόμα, μέχρι και τις 7. Γιατί 7 η ώρα ακριβώς, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα Τετάρτη, στα μέσα θα έλεγα αυτής εδώ της εβδομάδας. Η καθημερινότητα είναι γεμάτη ρυθμό, δουλειά, γυμναστήριο, υποχρεώσεις, στιγμές για εσένα, και μέσα σε όλα αυτά η σωστή φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ισορροπία, προστασία, αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί για κάθε ηλικία, για κάθε στάδιο, για κάθε μέρα, γιατί όταν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, νιώθεις δυνατή παντού. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι από την Ιντερμετ. Λοιπόν, λέω όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, αυτή είναι η σωστή στιγμή να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα νέα για τον καιρό. Μία πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια, γιατί δεν μας τα λέει καλά ο καιρός. Βέβαια, φθινόπωρο είναι ο καιρός, μια χαρά μας τα λέει. Εμάς δεν μας πολύ αρέσει που αφήνουμε πίσω το καλοκαίρι. Για πάντα εδώ.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στην Αθήνα θα είναι συννεφιασμένος ο καιρός, κατά τόπους με αρκετές βροχές. Νεφελώδεις με ασθενείς βροχές ή τοπικές μπόρες, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες και μεσημεριανές μάλλον ώρες. Από 16 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη και κατά τη διάρκεια της ημέρας 14 με 16 η ελάχιστη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως βορειοδυτική μέτρη με ένταση περίπου 3 έως 5 μποφόρ. Βέβαια, επειδή είναι έτσι σε εξέλιξη και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού βάσει της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ξαναλέω, μένετε συντονισμένοι εδώ στο πρωινό του Σφαίρα για να ακούσετε τον Σάκη Αρναούτογλου που θα μας τα πει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, φεύγω και αλλάζω. Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. Jobfind.gr, βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Καλημέρα στους αλληλοπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρέπει να βιαστώ λίγο γιατί ο Καλούδης θα μου λέει πάλι ότι δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, στην Κωνσταντίνα, στον Αλέξανδρο, στον Αχιλέα, στη Σμαράγδα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους και εκεί πάνω στα λιμέρια τα δικά μου, στα βόρεια προάστια που μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας και έτσι επικοινωνούμε. Λοιπόν, δεν θα καθυστερήσω άλλο, φεύγω. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για κλείσιμο. Να σας πω μόνο ότι το χαλάνδρι είναι έτοιμο. Γιατί η Jack and Jones γιορτάζει το grand opening του ανανεωμένου καταστήματός της στο Χαλάνδρι, λεωφόρο Πεντέλης 4, 5η 15 Οκτωβρίου, 6 με 9 το βράδυ. Τη σε περιμένει 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή, δώρα, live DJ set και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones grand opening, 15 Οκτωβρίου, λεωφόρο Πεντέλης 4 στο Χαλάνδρι, μη το χάσεις.
1: Παρακαλώ,
0: ακούστε τι διαβάζω, παιδιά, εδώ. Πώς γίνεται τα οργανωμένα μέρη. Ακούστε εδώ να δείτε. Το πήραν πάνω τους.
2: Πολλοί κόσμοι το έχει πάρει πάνω τους.
0: Ντόπιοι ίδρυσαν αστυνομία ησυχίας για να μην κάνουν φασαρία οι τουρίστες.
2: Τέλειο. Σε ποια περιοχή αυτό?
0: Θα σας πω αμέσως, παιδιά, στο
3: Μπούκστον. Τι Μπούκστον, μωρέ?
2: Ποιο Μπούκστον, τι λες, μωρέ? Έχεις τρελαθεί, μωρέ, πρωί-πρωί?
0: Μπούκστον.
3: Μπούκστον, εσύ ρε, αν είσαι με ένα Μπούκστον.
0: Α, όχι ρε παιδιά, στο Μπουκτσόν.
3: Τι?
1: Πού είναι αυτό?
3: Χειρότερα το πες. Στο Μπούκστον.
0: Στο Μπουκτσόν.
1: Δεν ξέρουμε πώς το λένε.
3: Μπούκστον λέγεται.
0: Όχι, Μπουκτσόν λέγεται, Σεούλ.
2: Μπούκστον, βρε Μόσχαρε, βρε Μούσχαρε.
0: Ρε Γρηγόρη, Μπούκστον λέει εδώ.
2: Τι Μπούκστον, μωρέ, δίπλα στο Χουστόν.
0: Μπούκστον.
2: Μπούκστον, εντάξει, μάσα να
0: τελειώνει.
2: Πες ό,τι θες.
0: Μπούκ.
2: Ναι.
0: Τσον.
2: Μπούκτσον, ναι.
0: Μπούκτσον.
2: Παπαθασούρα. Πες ότι θα τελειώσουμε. Τι κάνανε εκεί?
1: Εμείς δεν το ξέρουμε καν και αυτοί έχουν πρόβλημα για ηρεμία.
0: Οι κάτοικοι ζητούν πίσω την ηστυχία τους καθώς ο μαζικός τουρισμός αλλάζει την καθημερινότητά τους.
2: Δεν ξέρεις καμιά περιοχή που λέγεται Μπούκτσον?
0: Ένας.
2: Μπούκτσον.
0: Ένας άντρας με άψογη στολή πλησιάζει έναν επισκέπτη στο Μπούκτσον και σηκώνει το δάχτυλο στα χείλη του.
2: Πού το βάζει?
3: Τους κάνει.
0: Α, έτσι τους κάνει.
1: Α, yeah. Το καλό.
0: Δεν χρειάζεται να πει πολλά. Η πινακίδα που κρατά εξηγεί τα πάντα. Εδώ μένουν άνθρωποι και θέλουν ησυχία. Yeah. Στη μία από τις πιο φωτογραφημένες γειτονιές της Σεούλ, η σιωπή είναι κανόνας. Το Μπούκτσον Χανόκ είναι ένας λαβύρινθος από παραδοσιακά κορεάτικα. Κορεατικά λέει εδώ σπίτια, κορεατικά είναι.
3: Ναι, μωρέ, κορεατικά.
2: Έλα, ρε, μαγάκα, μας πάει στο σχολείο, μας έχεις πάει πάλι.
0: Στενά ανηφορικά δρομάκια και ξύλινες πόρτες. Μια γειτονιά με ιστορία αιώνων, η οποία τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε ένα.
1: Μάλιστα.
2: Μπουκτσόν αυτόν, πώς γράφεται αυτό?
3: Πού?
0: Στη Σεούλ.
2: Ορίστε, μου γράφει πολλά, τι είναι το Μπούκτσον?
0: Μπούκτσον, είναι πόλη τη Σεούλ. Πέσει βλάχα, να πάει να
2: μάθει. Στα κάρτια, ρε βλάχα, μην μιλάς έτσι
1: για.
2: Ποια είναι η πόλα, δεν ξέρω. Μην μιλάς έτσι για την πόλα, θα σε δώσω χαστούκι. Yeah. Μα
0: δεν ξέρει.
2: Είμαι κατά της βίας, αλλά.
0: Μα δεν ξέρει το Μπούκτσον της Σεούλ.
3: Έχει και στην καρδίτσα Μπούκτσον.
2: Σεξουαλική.
1: Γρηγόρη, τώρα.
2: Στάση είναι. Το Μπούκτσον.
1: Τώρα που είπες για βία.
2: Συγγνώμη λίγο. Αν το Μπούκτσον ήταν στάση, πώς το φαντάζεστε?
0: Το Μπούκτσον είναι κάτι σαν το πίσω.
2: Μην μιλάς έτσι άσχημα. Αν το Μπούκτσον ήταν σεξουαλική στάση.
0: Εγώ ή θα μιλάω όπως πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Εγώ αυτά τα φτάκια, ομαδικά και σκατά και αυτά. Δεν θα τα.
2: Περίμενε. Νίκο, πώς το φαντάζεσαι?
1: Εσύ είπες στάση και εγώ νόμιζα στάση λεωφορείο.
3: Το βρήκα στο χάρτη, παιδιά. Είναι τέρμα άκρη, ακριβώς απέναντι την Ιαπωνία. Είναι Μπούκτσον. Στο
0: Μπούκτσον, λέει.
3: Μπούκτσον, ναι, σωστά το λες. Μπούκτσον είναι ακριβώς το λιμάνι και το απέναντι λιμάνι είναι το Μπουκίτσι στην Ιαπωνία.
4: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί. Πρωινό Σφαίρα.

0: Ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει γεύση, έχει θρεπτική αξία, ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο? Ασφαλώς και είναι, ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη την οστιμιά, με όλη τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, πραγματικά ξέρει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα. Δείξει 7 ακριβώς. Κάπως έτσι, σε πολύ πολύ λίγο υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης παραμένουν εδώ. Και σήμερα θα σας δώσουμε μετρητά. Μπορεί ο καιρός να μην είναι και πολύ με το μέρος μας, αλλά θα σας δώσουμε μετρητά. Θα μοιράσουμε, θα παίξουμε παιχνίδια, ειδήσεις, νέα, βαλάντι, Σάκης Αρναούτογλου για τα νέα, για τον καιρό. Εντάξει, σήμερα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, όπως κάθε μέρα δηλαδή, θα αλλάξει κάτι σήμερα. Θέλω όμως να σας πω να το σημειώσετε ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έχουμε ραντεβού. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στο Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου μαζί με μένα και ο Παναγής Τζορτζάτος παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Ελάτε να γνωρίσουμε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια, και φυσικά το Grand Opening θα έχει πολλές εκπλήξεις, σας το λέω εγώ που με έχουν ενημερώσει γι' αυτό, έτσι. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δωρεοεπιταγές αξίας 200, 150 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στον Πειραιά, Πειραιός 86, στο Top Parks στο Πειραιά. Σας περιμένουμε εκεί. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Πρωινό Σφαίρα.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι,
15: τι κουαλίτα.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές? Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά?
18: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
19: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
20: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
23: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω που πέρασα εδώ.
24: Ναι, ναι, ναι,
23: ναι. Έλα ρε παιδί μου.
25: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
26: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
27: Να το πραγιάσω.
28: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
29: Ζόρδος Λιανός.
30: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
31: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
32: Νάνση Αδωμού.
33: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
34: Παναγή Τζορτζάτο.
35: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
36: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
37: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλού.
38: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
39: Ένα, τρία, δύο, ένα.
40: Καλημέρα!

0: Καλημέρα, καλημέρα για ακόμη μία φορά. Λοιπόν, Νίκο, πρέπει να τους βάλεις χέρι. Πάλι αργούνε.
1: Γιατί έτσι?
0: Δεν ξέρω γιατί έτσι, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Διευθυντής είσαι, βρες τον τρόπο σου να τους βάλεις χέρι. Δεν γίνεται. Να σου πω κάτι, θα φεύγω κι εγώ.
1: Κοίτα,
0: και όταν θα φεύγω, άκου τι θα γίνει.
1: Με το που μπουν μέσα θα τους πιάσω κατευθείαν στο από τον κόλλο.
0: Νίκο, θα φεύγω κι εγώ. Με το που τελειώνω 7 παρα 5, 7 παρα 7, τελειώνουμε το 6 με 7. Θα κατεβαίνω στα μάξι και θα τα ανεβαίνω όταν τους βλέπω να έρχονται.
1: Θα κάνουμε τέτοιο.
0: Α, έλα, εντάξει, κάτι έγινε τώρα.
2: Πάλι θα σου πω πόσες φορές
0: ναι.
2: Έχεις φύγει εσύ στις 7 η ώρα γιατί καμιά το πάρκαρες.
0: Καλά, αυτό να συμβεί μια φορά το μήνα, ρε Νίκο μου τώρα.
2: Μια φορά
0: τι λες
2: το ένα,
0: τώρα.
2: Μια φορά το άλλο.
0: Άσε, γιατί και σήμερα, παιδιά, έχω παρκάρει δίπλα σε άλλο αυτοκίνητο και δηλαδή, αν περάσει κανένα μεγάλο φορτηγό, μην περάστε. Αν μας ακούτε εδώ από την Νικολάου Πλαστήρα και έχετε μεγάλο φορτηγό, μην περάστε. Από κάτω δεν χωράτε, σας το λέω σίγουρα. Εσύ που παρκάρες, Γιώργο? Πού τις βρήκες εσύ τόσες θέσεις? Νίκο, γιατί μιλάς λες και είσαι στο πανηγύρι?
2: Μιλάω πανηγύρι,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Από εδώ.
0: Αλλά ο Γιώργος παρκάρει μακριά. Είναι από αυτούς που λέει: εγώ θα παρκάρω με ασφάλεια. Περπατήσω λίγο, δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει. Καλό κάνει και στην υγεία μου. Είμαι μια ηλικία.
0: Τέτοιος είναι.
3: Διάβασα λοιπόν κάπου ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ κίνηση. Όχι, βασικά έχει μειωθεί η ταχύτητα κίνηση με την οποία κινούμαστε πλέον στην Αθήνα. Ξέρεις ποιος είναι ο μέσος όρος?
0: Ποιος είναι ο μέσος όρος?
3: 18 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ορίστε.
3: Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Ορίστε.
3: Κάτι δεν πάει καθόλου καλά, κύριε. Ποιος είναι στο υπουργείο εκεί?
0: Δεν ξέρω.
3: Κυρανάκη.
0: Ο Κυρανάκης είναι στο μεταφορών.
3: Ο μεταφορών. Νομίζω, ρε φίλε, αυτός είναι.
0: Δε, ούτε εγώ είμαι σίγουρος.
3: Να το ψάξετε παρακάτω, 18 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή είναι ταχύτητα παρκαρίσματος.
0: Παιδιά, τώρα που το συζητάμε, κάτι έγινε εδώ στην Αττική Οδό βγαίνοντας για λεωφόρο για το ποταμί. Κάτι κάνουν έργα όλο το καλοκαίρι.
3: Α, για έργα λες, όχι ναι. Κάτι κακό.
0: Όχι, όχι.
1: Που έχει αστυνομία, λες.
0: Ναι. Κάτι γίνεται. Φτιάξανε το δρόμο, προσπαθήσαν να κάνουν κάτι στο να ανοίξουν λίγο την έξοδο της Αττικής Οδού προς Αθηνών Λαμιάς. Νομίζω κάτι έβλεπα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι έχουν κάνει και πως αυτό θα βοηθήσει.
3: Να έχω δεινοσαύρους πάνω στο κινητό.
0: Αλλά ναι. Τι έχεις?
3: Έχω δεινοσαυράκια πάνω στο κινητό.
0: Η Βαλέρια.
3: Μάλιστα. Όχι, εγώ τα κάνω. Εγώ τις κολλάκια στα δικά της.
0: Λοιπόν, σήμερα.
3: Για τα λιμάνια, εσύ που είσαι το λιμανιόν, εσύ.
0: Τι να πω για τα λιμάνια.
3: Παιδί εφοπλιστικής οικογένειας.
0: Μακάρι. Εδώ θα ήμουν παιδί εφοπλιστικής οικογένειας.
3: Μέχρι το μεσημέρι λέει δεν έχει τίποτα. Μόνο κάτι κλασικά εδώ, αργοσαρονικό κτλ. Αν είναι να πάτε με κανένα πλοίο, πάρτε ένα τηλέφωνο πριν. Γιατί λένε ότι από το πρωί μέχρι.
0: Αφού λέει 10 μποφόρ, 10 ναι. Μποφόρ στο Αιγαίο, ρε φίλε.
3: Δεν θα φύγει τίποτα, μόνο
0: πήρες
3: από κάτι κλασικά.
0: Στον άνεμο, πήρε τα κύματα από το. Επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα αρκετά σχολεία σε αρκετές περιοχές είναι κλειστά. Έχουν βγάλει ανακοίνωση στη Σκιάθο και όχι μόνο.
3: Στη 112, έτσι φύγανε και κάτι αυτοκίνητα, ψάχνουν.
0: Και στην Εύβοια κλειστά τα σχολεία σήμερα. Είναι σε διάφορες περιοχές, αλλά νομίζω θα έχετε ενημερωθεί. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Καταρχάς είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο κύριος Γιώργος Λιανός στο ένα μικρόφωνο.
3: Βέβαια.
0: Ο κύριος Γιώργος Λιανός στο ένα μικρόφωνο, λέω.
3: Ο κύριος Τζάτσος είναι απέναντι.
0: Ωραία. Είναι ο κύριος Καλούδης σε πολύ πολύ λίγο. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ και Νάνση Αντωνίου. Σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Γερβάσιο, στον Ναζάριο και στον Ιγνάτιο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα μια τέτοια ημέρα. Να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα προτύπων. Τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής. Όπα, Νίκο.
3: Όπα! Με χτυπάει το ρεύμα.
0: Μας άλλαξε τη σφραγίσματα.
3: Σαν κάτω λίγο.
0: Όχι, Γιώργο.
3: Μ' άρεσε, Φίλιππ.
0: Παγκόσμια μέρα προτύπων προς τιμή των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι συνεργάζονται. Τι είναι Παγκόσμια μέρα προτύπων?
3: Κανείς δεν ασχολείται, κανείς δεν γιορτάζει αυτά. Δεν θα γίνει κανένα πανηγύρι. Έλα στην Παγκόσμια ημέρα των
4: προτύπων. Παρακαλώ πολύ, πείτε μου. Τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σήμερα.
3: Σήμερα είναι. Σταμάτα, ήρεμησε, ρε.
0: Συγγνώμη.
3: Μεταξύ μας, μόνο αυτά. Καλώς τον τοπε. Πού πας έτσι?
0: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Πού πας έτσι?
0: Ποιο είναι?
3: Πώς βγήκες από το σπίτι έτσι? Δεν σου είπε κανένας τίποτα? Και σήκω το παντελόνι.
0: Παιδιά, εμάς ήρθε σήμερα. Ακούστε λίγο. Ήρθε σήμερα η
3: 12,5
0: κυρία...
3: βαθμούς έγραφε στην Πεντέλη το πρωί.
0: Ήρθε σήμερα η κυρία που μας βοηθάει έτσι λίγο στις δουλειές του σπιτιού πρωί-πρωί και
3: δεν σας βοηθάει. Δεν κάνετε τίποτα.
0: Okay,
3: έχω μάθει για σας.
0: Μια φορά τη βδομάδα. Και μου λέει. Και μου λέει, πού πας παιδί μου έτσι? Έχει κρύο, βάλε ένα μακρύ παντέλονο.
3: Πάτε καλά, ρε. Λοιπόν, 1863 ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Μπούμ! Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Καλώστε και την Νάνση. Οι μόνοι που ντυνόμαστε σύμφωνα με την εποχή μας, Νάνση, είμαστε εγώ και εσύ.
0: Ναι, γιατί είσαστε βρωμόγεροι. Εγώ με τον Γρηγόρη μου είμαστε νιάτα.
6: Σχεδόν
7: σε ταρισμένοι μας.
0: Λες και πάτε σε κηδεία, είστε κηδείο εδώ, μέσα στη μαυρίλα.
7: Ένα διάβασμα από πάνω. Μάθε πέντε πράγματα πως δίνω τον κόσμο.
0: Ο βρωμόπαπος με τη βρωμόγρια βγήκανε βόλτα.
3: Μόνο παντόφλες δεν βάλετε και δύο ρακέτες θα κάνετε. Λοιπόν, τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. 64 μιλούσαμε για τα Νόμπελ. Ο υπέρμαχος των δικαιωμάτων των μαύρων, τον ΗΠΑ, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. 1964, μεγάλη μέρα, παιδιά. Η Philips αρχίζει να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Άκου να δεις, χάμος. Έτοιμος είναι, έτοιμος ο Νίκος. Οι Beatles κυκλοφορούν το περίφημο λευκό άλμπουμ το 1968.
0: Γιατί τον νοιάζει καθόλου.
3: 1980, ο Bob Marley δίνει τελευταία του συναυλία. Σου έχω πολλές επιλογές. Τι άλλο γίνεται εδώ, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Δεν μας ενδιαφέρουν. Α, 2021 το LinkedIn. Δεν μπορώ να το πω αυτό. LinkedIn. Ανακοινώνει ότι θα κλείσει τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα αργότερα φέτος. Επικαλούμενο αυστηρές απαιτήσεις μόρφωσης προς την κυβέρνηση.
0: Έλα μωρέ Γρηγόρη.
3: Πού πήγε αυτό?
0: Για ψαχτείτε λίγο. Μαλάκα πρέπει να βγάλεις το πνευμόνι σου. Ψαχτείτε λίγο.
3: Να πνιγεί ο άνθρωπος θες. Να του κάνεις μετά το γαλλικό φιλί.
0: Μα δεν γίνεται κάθε πρωί να βγάζει τα πνευμόνια του.
3: Ποιος έχει εδώ από θανάτους. Δεν σας ενδιαφέρει. Α, το 2004. Ίσως να είσαι έτοιμος. Δεν ξέρω αν θέλει και ο Γρηγόρης. Πας εδώ πέρα, Γρηγόρη. 2004 φεύγει από τη ζωή ευνηδιαστικά σε ηλικία 55 ετών. Ο δημοφιλής ηθοποιός, μουσικός και σόμων και τα πάντα. Βλάσης Μπονάτσος. Καιρό έχουμε να ακούσουμε ένα ωραίο Βλάση αυτό. Και έχουν και γενέθλια οι Κατσιμιχαίοι. Σήμερα το 52 έχουν γεννηθεί και ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Έλληνας ηθοποιός.
7: Να σου πω, οι Κατσιμιχαίοι είναι δίδυμοι.
6: Ναι.
3: Ποιο δίδυμοι δεν γίνεται.
6: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας.
7: Πολύχρονη, πάρα πολύ χρονη. Να είναι καλά και ο υπέροχος ο Ρένος. Ποιο θα βάλεις από το Βλάση?
1: Το είσαι παιδί μου
7: πέρασμα. Σωστό, πολύ
3: σωστό.
7: Υπέροχος Βλάσης, μαγικός, μοναδικός. Πολύ ωραία θετική ενέργεια. Παναγία, να σου πω ένα ανέκδοτο έτσι που έχει τελειώσει και το Αγγλικό Πανεπιστήμιο.
0: Βεβαίως, εγώ.
7: Μπαίνουν δύο δέντρα μέσα σε ένα μπαρ. Πάνε κοντά στον μπάρμαν και του λένε τα δέντρα. Μα βάζει τρία ουίσκι. Τι τρίους λέει, μα εσείς είσαστε δύο. Ναι, αλλά εμείς είμαστε τρεις.
0: Δέντρα, τρεις, πληθυντικός.

0: γίνεται τώρα, βλέπω εδώ πέρα τις ειδήσεις και λέω πώς γίνεται όταν έρθει στραβή, πως ένας-ένας, αν δεν είναι πραγματικοί φίλοι και πραγματικά να σε αγαπάνε, ένας-ένας, μα εγώ δεν την ήξερα.
1: Ελάχιστη την αγάπησαν πραγματικά.
0: Δεν την ήθελα.
1: Για αυτό που ήταν.
0: Μα εμένα δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου.
2: Ξέρω,
0: τώρα θα καταλάβετε αμέσως, τη λέω παρακαλώ, τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν,
2: εγώ έχω να πω ότι το φάγαν το κορίτσι.
0: Λοιπόν, Donald Trump, η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό.
2: Καλά, τι έβγαινε με το γιο μου, δηλαδή.
0: Και λέω, πώς είναι όταν έρθει η στραβή, που βέβαια δεν ξέρω αν, γιατί η στραβή όταν έρχεται, πολλές φορές είναι αληθινή, πολλές φορές είναι ψεύτικη. Κατάλαβε τι.
2: Γρήγορα, εγώ τώρα δεν έχω καταλάβει τι να μου το εξηγήσει.
0: Να τελειώσω λίγο.
2: Γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει.
0: Να τελειώσω λίγο. Πολλές φορές κατηγορίες, πάρα πολύ, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κατηγορίες που έχουν συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο πέσανε. Φάνηκε ότι δεν είχαν αυτό που κατάλαβε τι εννοώ. Αθωώθηκαν.
2: Πρόσφατα από την ώρα που σου βγάζα τις ειδήσεις, διάβαζα για δύο καταγγελίες που γίνανε σε δύο άντρες για ενδοοικογενειακή βία, ότι ήταν ανυπόστατες. Και έγινε από εκδίκηση από τη γυναίκα του για να εκδικηθούν.
0: Πάρα πολλές φορές συμβαίνουν αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι μόλις όμως γίνεται η στραβή, όλοι, ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή τώρα λέω για την Τραμπ, το παίρνω την Guilfoyle, σαν ένα παράδειγμα πιο. Εγώ δεν ήξερα, εμένα δεν ήταν φίλοι μου. Σε λίγο θα ακούσουμε και από άλλους να λένε μα.
2: Γιατί όμως έγινε αυτό, ξέρουμε.
0: Γιατί
1: ξέρω τα πάντα.
2: Περίμενε, ρε Γιώργο, μάλλον έλεγε χθε ότι από κάποιον, ναι, από κάποιον ζήτησε να τη ξεχρεώσει την πιστωτικιά.
1: Όχι.
0: Τι έγινε.
1: Δεν τόσο απλό. Ναι, αυτά έχουν. Αυτή είναι η κατηγορία.
2: Ισχύουν αυτά.
1: Και υπάρχουν και μηνύματα στις συνομιλίες μεταξύ τους.
0: Ρε φίλε, υπήρξε περίπτωση ότι έκανε. Δηλαδή εκτός από τις δουλειές για την Αμερική που είναι η δουλειά της, έκανε και δουλειές προσωπικές. Να αυτό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό ήταν η αφορμή.
0: Με πάνω κάτω.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά πώς γίνεται.
2: Και χρηματιζόταν, έτσι.
4: Γενικά
2: λένε.
4: Η συμπεριφορά της. Όχι, δεν είπανε ότι χρηματιζόταν.
2: Είπανε. Αφού έβαλε λέει τον άλλο να τη πληρώσει την πιστωτική.
0: Εντάξει.
1: Όχι μόνο την πιστωτική.
4: Όχι
1: μόνο την
4: πιστωτική.
2: Τι άλλο.
0: Βλακίες
1: και πιο αστεία πράγματα.
2: Ο Γιώργος μας το έλεγε.
0: Ωραία, σου λέμε τώρα. Θες το κάνεις λεπτομέρεια. Δεν ξέρουμε τι κατηγορίες.
2: Ναι, θέλω μόνο λεπτομέρεια. Ο Γιώργος ξέρει.
0: Και φαινόταν ότι έκανε δουλειές και για τις προσωπικές αυτές. Για την προσωπική της.
1: Η βασική κατηγορία, η πιο δύσκολη κατηγορία που έχει να αντιμετωπίσει είναι ότι δεν απομάκρυνε από κοντά της, από το περιβάλλον της, ένα λομπίστα. Λομπίστες είναι αυτοί οι οποίοι είναι από κοντά στους κυβερνητικούς και προσπαθούν, ρε παιδί μου, με πάρε δώσε εδώ τα μεταξύ μας και είμαστε κολλητοί εμείς.
2: Να βγάζουν λεφτά.
1: Όχι να αυτοί βγάζουν προφανώς λεφτά,
4: έχουν
1: κάτι
4: συμφέροντα.
1: Παίρνουν από τον κόπο τους. Έχουν συμφέροντα να προωθήσουν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες θα πάρουν με κατευθείαν ανάθεση κάποια χρήματα που έρχονται από τον Κογκρέσο. Κατάλαβες. Αλλά το πιο αστείο, αυτό που ανάγκασε τον Τραμπ αυτή τη στιγμή να πει ότι δεν ξέρω την παλιά μου την ύφη, είναι ότι ο τύπος τον οποίο ζητούσε να του πληρώσει την κάρτα της American Express $100,000 και κάτι έξοδα που είχε.
2: Για ένα μήνα ήταν.
1: Είχε φόρτο στην κάρτα, δεν το κόλλησε τώρα.
4: Για τρεις μέρες.
1: Ναι. Είναι ένας πολύ γραφικός τύπος, ο οποίος ήταν και σπόνσορας του Τραμπ για τις προηγούμενες εκλογές. Ο οποίος έχει την ντομάτα κράστη πίτσα.
2: Αλήθεια.
1: Είναι κάπου σε μια μικρή πόλη της Αμερικής και έχει ο τύπος με μια αλυσίδα με πιτσαρίες.
2: Okay.
1: Είναι πολύ γραφικός ο τύπος. Είναι σχεδόν καμπόης.
2: Ναι.
1: Και λέει: εμένα μου είχε πει θα μου κάνει τόσες εξυπηρετήσεις. Δεν μου κάνει τίποτα. Είναι στα μηνύματα, τα δείτε γραμμένα. Μου είχε πει να μου κάνει αυτό, μου είχε πει να μου κάνει το άλλο. Και το χειρότερο απ' όλα λέει: μου είχε πει ότι θα μπουν και οι στίχοι μου, λέει, σε ένα καινούριο τραγούδι του Kid Rock. Και δεν μπήκε ποτέ.
2: Του είχε τάξει όλα αυτά.
1: Γι' αυτό έχει γίνει κομμωδία στην Αμερική.
2: Αυτός της πλήρωσε τα 100.000.
1: Δεν τα πλήρωσε αυτός. Του λέει: άμα τα πληρώσω εγώ αυτό, θα με χωρίσει η γυναίκα μου. Και του λέει: έλα, δεν το μάθει κανένας. Του λέει: αφού η American Express δεν φαίνεται καθόλου.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Έλα. Και του απαντούσε: Χάνι. Come on, Χάνι. Του λέγε: τελείωνε, Χάνι.
2: Πλήρωσε μου να μου κόψει την Αμερική, δεν θα έχω να ψωνίσω.
4: Καπάτσε
1: είναι.
4: Θα μας πει το κόλπο.
1: Να πω σε καμιά λουίδα.
2: Ξέρω τον καινούριο που ανέλαβε τώρα. Νάνση, έφυγες.
0: Να σας πω πάντως, η αλήθεια είναι πως αυτή η υπερβολή όλη που ζήσαμε με τη συγκεκριμένη κυρία, η υπερβολή ενός της εξόδους.
2: Μα όλοι το συζητάγαμε, ναι, ότι ήρθε από το πουθενά μια Kimberly και έχει γίνει νούμερο ένα.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, μπορεί να δικαίωμά της ήταν, αλλά αυτή η υπερβολή
4: που
0: έδειξε.
4: Εγώ στεναχωριέμαι πιο πολύ για τον ενδυματολόγο.
1: Για το
4: fancy. Ξαναλέω
0: ότι αυτή η υπερβολή που έδειξε το διάστημα όλο αυτό. Κάτι μου έλεγε καμιά φορά ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
2: Καλά, εντάξει.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου πρέσβη, ας πούμε, σε μια χώρα να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε σχεδόν.
2: Θα γίνει τόσο δημοφιλής.
0: Όχι δημοφιλής.
2: Τι δημοφιλής.
0: Θα πηγαίνει σε πάρτι, στα μπουζούκια, να χορεύει, να κάνει.
1: Μπήκε λες και ήταν απικία.
0: Ναι.
1: Ήρθε η Βασίλισσα.
0: Ακριβώς.
1: Μπήκα, προσκυνήστε το είδωλο. Νομίζω αυτό μου θυμίζει.
4: Εγώ αυτό ακριβώς.
1: Προσκυνήστε το είδωλο.
0: Δηλαδή, επειδή μου κρατάς λίγο, ένα αυτό λίγο.
1: Λίγο, ναι,
0: τώρα, εντάξει. Ναι. Αλλά τώρα, όχι επειδή είναι κάτω τώρα. Τώρα και εμείς αρχίσουμε να λέμε.
2: Τώρα έφυγε. Αυτή.
4: Συγγνώμη που θα το πω, αλλά εγώ τα έλεγα και πριν.
0: Όλοι τα λέγαμε και πριν.
5: Με τι έφυγε, με αεροπλάνο τη γραμμή.
1: Δεν έχει φύγει. Δεν νομίζω ότι έχει φύγει ακόμα.
5: Πράγματα που ήταν.
1: Μαζεύει τώρα πακετάρι.
4: Μέχρι να πακετάρει ο Φάνση.
0: Προσωρινό διάδοχο δήμαρχος της Κίμπερλι Κιλφόιλ, ο Τζος Χακ.
2: Νάντσι, ωραίο κομμενάκι, έφυγες. Πάστε το από κοντά.
4: Άσε μαζί. Για δείξτε τον μου.
0: Προχωρούμε.
1: Αυτός θα μου το θυμηθεί. Θα δίνεται σαλέτσος, δεν θα βγαίνει. Κάς μίζερος
2: θα είναι. Για να μην χάσει
1: τη και εμείς τώρα εδώ κοροϊδεύουμε, ενώ είχαμε ψωμάκι έτοιμο.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Προκαλεί η Τουρκία, απαιτείται ειδική μας άδεια για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, λένε οι Τούρκοι. Παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΕ, απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε δύο σπίτια στο ψυχικό.
2: Παιδιά, το νου σας. Πάλι χθες με παίρνει τηλέφωνο, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Με παίρνει η Ελένη τηλέφωνο χθες και μου λέει: μας έχει έρθει ένα email. Λέει να μπω να συνδεθώ με την τράπεζα για, να... για τα στοιχεία μου, γιατί έχουν λείψει τα στοιχεία μου και δεν μπορώ.
1: Α, εμένα πήρε τη μάνα μου κάποιος τηλέφωνο. Τη λέει: μαμά! Έλα, παιδί μου, του λέει: μάνα μου. Μαμά! Τι έπαθες!
2: Τα πάντα!
1: Αλήθεια σου λέω: χτύπησα! Και πού είσαι? Στο νοσοκομείο! Όλοι αυτοί. Εντάξει, κάτσε εκεί και γιατρούς.
2: Έτσι είμαι! Την αγαπώ!
0: Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας στην Πάρο. Το πήρα χρέπη, το έκανα καινούργιο, αλλά η φασαρία από τη συμμορία της μιζέριας.
1: Το πήρα χρέπη, το έκανα καινούργιο.
2: Ρε παιδιά, τώρα θα σας πω, το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι από τους αγαπημένους μου Άδωνης Γεωργιάδης. Το ξέρετε γιατί είναι μια περίεργη προσωπικότητα για μένα.
1: Δεν τον έχεις γνωρίσει.
2: Αλλά δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι όντως δουλειά κάνει. Μπορεί το σύστημα ακόμα να μην δουλεύει όπως πρέπει να δουλεύει, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Είμαστε πολύ πίσω ακόμα στο σύστημα υγείας. Ναι. Αλλά όχι ότι δεν ασχολείται και δεν κάνει δουλειά.
1: Είναι πως πας ένα μάξι, ας πούμε, σε ένα συνεργείο
2: και σου λέει να ξεκινήσω από κάπου.
1: Παίρνεις μετά και λες: ρε φίλε, δεν πάει ακόμα. Ναι, αλλά εγώ δουλειά έκανα. Θα παίρνω εδώ.
4: Έλα, ρε Γρηγόρη.
2: Δηλαδή, εσείς δεν έχετε την ίδια αίσθηση μαζί μου.
0: Αλλά ξέρεις ότι ακούω από διάφορους απ' έξω ότι αν κάνεις μια βόλτα πια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης που τις νομίζαμε καλές και στο σύστημα υγείας, ότι υπάρχει σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, ότι λένε κάποιοι πάμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρεις, εμάς μας φαίνεται κουλό γιατί περιμένουν ουρές κάποιοι και με το δίκιο.
5: Καλά,
0: με το δίκιο
5: τους. Μας είναι καλά εμάς.
0: Δεν ξέρω, ρε, πραγματικά δεν έχω ξέρει τι γίνεται. Δεν τα ακούω από ανθρώπους που έχουν κάποιο μένος, ας πούμε, ή κάποιο όφελος. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο καθένας έχει την. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ τρελαίνομαι με τον.
1: Λες και εγώ πήγα σε καφενείο για πρέφα.
2: Σταμάτα.
1: Είναι μακί.
2: Είμαι κρυωμένο.
1: Σταμάτα.
0: Έτσι.
2: Εγώ τρελαίνομαι με τον Άδωνη όταν πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και του παραπονιούνται. Δεν έχουμε προσωπικό.
1: Για να δω. Ορίστε.
0: Τα έχει έτοιμα.
1: 100 άτομα είχατε, τώρα έχετε 120. Γκρινιάζετε.
2: Γκρινιάζετε.
1: Λέω σ' αγαπώ, Άδωνη.
0: Συνεχίζω. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και έκλεβαν αυτοκίνητα με τη μέθοδο του κλασμένου του σκασμένου ελαστικού.
4: Κλασμένο είναι το σκασμένο.
1: Έχει σκάσει, κυρία μου. Δεν τα ακούτε, πώς κάνει.
0: Δύο συλλήψεις στην Γλυφάδα.
2: Και όχι απλά, λέει, παιδιά.
0: Εσύ πρέπει να σχολιάσεις τα πάντα.
2: Ναι. Γιατί τα διαβάζω, λέω, όταν τα βάζω.
5: Ποια είναι η μέθοδο, δεν ξέρω εγώ τι μέθοδο.
2: Θα σου πω.
0: Σου λένε, κύριε, έχετε σκάσει το λάστιχο. Βγαίνει ο άλλος από εκεί.
2: Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί, λέει, παρακολουθούν τον κόσμο που φεύγει από ATM και έχει κάνει αναλήψεις.
1: Αυτό έχει σκάσει, θα το ακούτε πώς κάνει.
2: Πώς κάνει.
0: Συγγνώμη.
2: Έλα.
1: The Lion King.
4: Αντζημένια. Το μουρμάσα. Μας έχεις κάνει να κάνουμε με
0: το. Τι έβγαλες. Το μωρό.
1: Αντζημένια.
0: Σηκώνει το λιονταράκι πάνω. Σηκώνει το λιονταράκι πάνω. Τι έβγαλε λιονταράκι. Τι να κάνω, έχει στεγνώσει το.
4: Φύγαινε έξω.
3: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός. Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο. Πάμε πρωί-πρωί να δώσουμε το καλάθι γεμάτο κρέα. Τα παιδιά έτσι να είναι μια ωραία μέρα, μια μέρα τυχερή για εσάς που ουσιαστικά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και στην οικονομική έτσι, κατάσταση του σπιτιού. Ένα καλάθι γεμάτο κρέα. Να σας πω τι έχει, γιατί έχω να σας πω καιρό τι έχει το καλάθι. Το καλάθι έχει μέσα 6 μπριζόλες, χοιρινές κόντρες, ένα κιλό κιμά και 20 καλαμάκια. Παρακαλώ, δεν είναι αμιλητέα ποσότητα, δεν είναι ένα κιλό κιμά, έτσι. Δηλαδή, τη μια μέρα το κάνουμε μακαρόνια, ναι. Την άλλη μέρα θα ψήσουμε 2-3 μπριζόλες. Την άλλη μέρα τις άλλες 3 μπριζόλες, μετά θα φάμε τα σουβλάκια.
1: Γιουβαρλάκια
0: θα
1: φτιάξουμε.
0: Γιουβαρλάκια θα φτιάξουμε, ναι. Κάτσετε. Εδώ μιλάμε για όλη την εβδομάδα κρέας εκεί, σε νορμάλ κατάσταση. Ναι. Γιατί αν είμαστε εμείς, είναι για μια μέρα όλα αυτά. Εντάξει, λοιπόν, αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, το κάνει από την καρδιά του. Θέλει απλά να σας πει ένα μεγάλο ευχαριστώ που από το 1983 τον έχετε τόσο πολύ τιμήσει που ουσιαστικά και τα 7 καταστήματα που έχει στο νομό Αττικής, Περιστέρι, Γέρακα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Άγιο Στέφανο και Νέα Ιωνία είναι πραγματικά γεμάτα από κόσμο και κάνει ό,τι μπορεί. Έχει φτιάξει και πατικέτα για να βρείτε περισσότερες καλύτερες τιμές σε διάφορα πράγματα. Πακέτα όπως το κόμπο μπακ, το κολατσιό, το κόμπο μπακ το ψημένι και διάφορα άλλα πράγματα. Α, όχι, είναι μέχρι 3 Σεπτεμβρίου αυτά τα πακέτα. Συγγνώμη που σας το λέω. Δεν υπάρχουν τώρα τα πακέτα τον Οκτώβριο, αλλά όμως μπορείτε, θα φτιάχνονται συνεχώς καινούργια πακέτα οικονομικά. 69-36-10-10-22. Στείλτε ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος και καλή σας τύχη.
1: Αν είσαι από αυτούς τώρα με το κρυουλάκι που, που τελειώνεις μια καλή σειρά στην τηλεόραση, ψάχνεις να βρεις αμέσως την επόμενη σου γωνία. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
2: Λοιπόν, έρευνα.
0: Τι έρευνα.
2: Όσοι έχουν γεννηθεί σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα, βλέπω έχει κάνει ένα like και η Νάνση εδώ, οπότε θα το έχει δει σίγουρα. Οι καλύτεροι άνθρωποι που φιλάνε καλύτερα από όλους.
1: Ποιοι είναι?
2: Έχουν πολύ ωραίο φιλί.
1: Ναι.
3: Α, έχει το μήνα μου.
2: Γεννήθηκαν Ιανουάριο.
0: Ναι. Αυτοί που φιλάνε πιο καλύτερα.
2: Ναι, ναι, είναι λέει αστέρια στα φιλιά.
4: Ελάτε να σας φιλήσω να καταλάβετε.
2: Έχουν γεννηθεί, παιδιά, νομίζω σχεδόν όλοι είμαστε. Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.
1: Εγώ, παιδιά, δεν.
3: Ούτε ο Γρηγόρης.
1: Δεν το έχω καθόλου εγώ. Δεν...
2: Άρα, μόνο εγώ, η Νάνση και ο Νίκος είμαστε.
0: Παιδιά, ειλικρινά,
3: θέλετε να σας φιλήσω.
0: Αν σας φιλήσω, θα πάθετε σοκ.
2: Γρηγόρη.
3: Άσε μας, Γρηγόρη.
2: Επειδή σε
3: άσε μας, Γρηγόρη.
2: Ανοίγεις τη στοματούγκα. Βγάζεις τη γλωσσούμπα.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος.
3: Άσε το, Γρηγόρη.
1: Εγώ είμαι πολύ κακός.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος.
3: Εδώ μιλάει η επιστήμη. Νοέμβριος.
2: Έχω δει, έχεις φιληθεί με την Άντση μέσα στο ασανσέρ και όταν να κάνω έμετο.
0: Εμένα θα ακούσεις. Εμένα θα ακούσεις.
2: Τι?
0: Το φιλί που δίνω.
3: Θα μου φύγει ο καφές.
0: Γιώργο, μόνο εσύ δεν καταλαβαίνεις.
2: Βγάζεις τη γλωσσούμπα έξω.
0: Γιώργο, ξεκινάω πρώτα πάρα πολύ αργά.
1: Ρε,
0: για στην αρχή φτιάξε. Μόνο βγάζω λίγο.
1: Φτιάξε με λίγο άλλος.
5: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
15: Have you met Kiko?
16: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
20: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
22: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
23: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium Leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Τρέχα γρήγορα σαν σφαίρα, μες στο μπάνιο, στην ντουζιέρα.
25: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, μου στέλνετε μηνύματα για το τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά, σε λίγο. Σε 12 λεπτά από τώρα, σαν ξανότοπο, θα μα πείτε ναι για τον καιρό. Μαυρίλα πάρα πολύ μεγάλη. Εντάξει, αλλά κάποιοι παραπονιέστε. Μωρέ, τι παραπονιέστε, ο καιρό του είναι. Αν δεν βρέξει τώρα το φθινόπωρο, πότε θα βρέξει. Μην τα βάζετε, δεν μπορείτε να φωνάξετε.
1: Είναι ο πρώτο χειμώνα που ζω.
0: Ναι, μου λέει ο Παναγής για μια κοπέλα εδώ που κάνει. Με κάνει Jimmy Fallon εδώ με το AI και κάνουμε διάφορα πράγματα που δεν είναι και πολύ αυτά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Θα συνηθίσουμε με αυτή την ιστορία του AI. Λοιπόν, Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λένος.
1: Παναγής Ζωζάτος.
3: Και ο υπέροχος ο Νίκος ο Γαλούδης.
0: Πάμε για τους φακέλους, 1200 ευρώ πρωί-πρωί.
3: Έχεις τρελαθεί.
0: Χίλια, μας έχεις βάλει, είμαστε on, είμαστε live. Καλημέρα και στο Instagram του Σφαίρα, live για να δείτε τη διαφάνεια της διαδικασίας με τους φακέλους. 1200 ευρώ πρωί-πρωί, ένα πολύ καλό μηνιάτικο, ορίστε για εσάς, αν το κερδίσετε, καλώ, παρακαλώ.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, εδώ έχω τα φάκελα, ορίστε εδώ. Με τη όλα θα μπροστά στα μάτια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Μα μιλήστε.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Πάρτε στο 32.
0: Είναι δύνατο.
1: Προβλέπω πρόβλημα.
0: Καλημέρα. Μπα, κλείσω ξανά, Νίκο, πάρτε, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. 1200 ευρώ πρωί-πρωί, ρε παιδιά, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα. Πέστε, Γιώργο.
6: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς σας λένε?
6: Βάσια.
0: Βάσια, με πού τηλεφωνείς?
6: Από Αγία Μαρίνα.
0: Α, έχουμε ξαναπαίξει.
6: Έχουμε ξαναπαίξει.
0: Πότε?
6: Την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν κάναμε κάτι.
0: Μα την προηγούμενη εβδομάδα, τόσο και μπορείς και πιάνεις. Πώς γίνεται κάποιοι να πιάνετε εύκολα και κάποιοι τρία χρόνια να μην μπορούν, ρε
6: Σιμάρια? Έλατε, είναι θέμα νομίζω κινητής κιόλας.
0: Βάσια, συγγνώμη.
3: Θέμα παρόχου.
0: Ναι, πώς είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Βάσια από Αγία Μαρίνα μου πεις, δηλαδή την προηγούμενη φορά έπαιξες φακέλους.
6: Ναι.
0: Α, και δεν έπιασε τίποτα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Όχι. Δεν έχει κερδίσει κανένα φακέλου ακόμα από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Λοιπόν, βάσκε μου του έτσι του φακέλου.
6: Ναι.
0: Είναι 7 από το 0 μέχρι το 6. Διαλέγει του 3, βγάζει άθροισμα 5, πήρε 1200 ευρώ. Καλά λεφτά.
6: Μόνο καλά. Πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, καλά. Άκου τώρα οι φάκελοι να σου θυμίσω. Σόβρακο, τσιπούρα, μπανάνα, μπαλάκια, πατούσε, κοτόπουλο, στόμα.
6: Μπανάνα, μπαλάκια, σόβρακο.
0: Μπανάνα. Ναι, πες το.
6: Σόβρακο. Μπανάνα, μπαλάκια, σόβρακο.
0: Μπανάνα, μπαλάκια, σόβρακο. Μπανάνα, πού το σόβρακο, εδώ. Την προηγούμενη φορά θυμάστε τι είχες διαλέξει.
1: Πού είσαι?
0: Βάσια.
6: Ναι.
0: Έλα, λέω, την προηγούμενη φορά θυμάσαι τι είχες διαλέξει.
1: Ψήνεις καφέ.
6: Όχι, καμία, δεν θυμάμαι. Στην τύχη, δεν θυμάμαι.
0: Ανοίγω το σόβρακο. Εδώ ορίστε το σόβρακο. Το ανοίγω μπροστά στην κάμερα. Έχει τον αριθμό 1. Ψάχνουμε το 4 και το 0. Ανοίγω την μπανάνα και έχει το 0.
1: Αμάν, αμάν, αμάν.
0: Αυτά τα φοβερά.
1: Σαϊδεύεις το 1200 τώρα.
3: Το κουλάδι σου μπροστά βάλε, βρε αγάπη μου. Για όνομα.
0: Αν τα μπαλάκια έχουν το 4.
1: Τα ψέχεις τα μπαλάκια.
0: Παίρνεις 1200 ευρώ.
6: Μακάρι.
0: Και ανοίγω τα μπαλάκια μπροστά στην κάμερα.
3: Το 6.
1: Δεν θα πάρει άνθρωπος φράγκο από αυτό το
0: παιδί. Δεν θα πάρει, πολύ δύσκολο. Για να δω, πού πεις, αν τα άλλαζες, τι θα έβαζες?
6: Το κοτόπουλο.
0: Το κοτόπουλο, ε.
1: Έχουμε κατασκευάσει ένα τέρας.
0: Κοτόπουλο. Για να δω το κοτόπουλο. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν.
1: Όχι, το 4.
6: Να σε ρωτήσω.
0: Το 4 είναι στο κοτόπουλο. Πώς γίνεται πάντα να διαλέγετε τη δεύτερη φορά αυτό που είναι το σωστό? Πάρε ένα δώρο από το Χαρμάνι. Είχες πάρει δώρο την προηγούμενη φορά?
6: Όχι, όχι.
0: Πάρε δώρο από το Χαρμάνι.
6: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, περιτριγυρίζει. Γύρω-γύρω είναι.
2: Δεν πειράζει, λέει.
3: Θα ξανακαλέσει. Εντάξει, φιλάκια.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Τόσο κοντά τα 1200 ευρώ.

0: είσαι.
1: Θα μιλήσω, παιδιά. Εγώ θα σας τα πω όλα, γιατί πρώτα απ' όλα στην παρέα μας έχουμε τον Osan Skin Hair Nails. Αν έχετε εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Εποχική περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Osan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
2: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα στην εφημερίδα. Πανικός, λέει, μεσάκι και λιόλιου. Το εκρηκτικό του, αυτό θεωρείται, λέει, από τα πιο ίνσχυματα του χειμώνα.
0: Έλα μου, θεωρείται και ίνσχυματα. Για μένα το πιο είναι ο Φέρης με το Βαρθακούρι.
3: Για μένα η Πάλε με το
1: Βαρθακούρι. Αλλά θα είναι Κυριακές μόνο.
4: Ναι. Για μένα η Ιουλία Καλιμάνη με τη Ζόζεφιν.
0: Γιατί αυτό παίρνει λεφτά. Ζει την οικογένειά του.
2: Καλά, καλά. Φανταστικό είναι να σεξ με κιόλι τώρα. Έλα, τι είναι αυτά που λέω.
0: Είπα εγώ ότι δεν είναι ωραίο.
1: Τέλειο θα ωραία
2: ο Φέρης δεν είναι με την.
3: Πολύ σεξ
1: με τη Στέλλα Καλή το Σάββατο με το Βαρθακούρι την Κυριακή.
2: Και τη Δευτέρα. Όποιο θέλει.
0: Ναι, με την κοπέλα του σπίτι.
2: Ναι. Α, μόνο Σάββατο Κυριακή θα δουλεύει.
0: Νομίζω που Παρασκευή Σάββατο Κυριακή.
2: Την Παρασκευή με ποιον θα είναι.
0: Με την Άντση.
2: Άντε ρε ηλίθεια, άντε βρεβλάκα, μίλα σοβαρά
1: γιατί,
2: λίγο.
1: Γιατί, άμα μου πρότεινε να τραγουδήσουμε μαζί.
2: Άντε βρεβλάκα.
0: Ο Δοδωράς.
2: Μίλα λίγο ωραία.
1: Και δεν στα απαδέχτηκα.
4: Άκουσες τον Πασχάλη.
3: Τα έχετε ξενύχια.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει ανοίξει μεγάλος δρόμος για μένα.
2: Αμέσως να πεις αυτό.
0: Άλλο, έλα, άλλα θέματα.
3: Πολύ έτοιμος να λάβει.
2: Μέσα κανένα θέμα.
0: Όλη η εφημερίδα ένα θέμα βρήκες.
1: Σε να πεις, λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα ότι μια κλωτσιά στους...
0: Ορχής.
1: Ενός άνδρα προκαλεί, λέει, 9.000 μονάδες πόνου ντελ που ισοδυναμούν με το να γεννήσεις 160 παιδιά.
3: Ακούτε.
0: Άμα φας κλωτσιά
3: ακούτε.
1: Στο επίμαχο σημείο.
2: Στα γενετικά όργανα, αν φας κλωτσιά, είναι σαν να γεννάς συγχρόνως 120 παιδιά.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Θες να το δεις.
1: 160. Όχι, 160.
2: Τώρα για 40 παιδιά θα κάνουμε έτσι.
1: Για 40 παιδιά.
2: 160 λέει 120. Βρε, τώρα, άμα το φας αυτό το πράγμα, πόνος είναι.
0: Σουχή. Δεν υπάρχει ο πόνος, παιδιά. Δεν υπάρχει. Είναι σε όλο το σώμα.
2: Έχεις εσύ έχουν χτυπήσει ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Μια φορά στην μπάλα, στο παιχνίδι.
2: Έπεσε μπάλα εκεί.
3: Γόνατο.
0: Έπεσε μπάλα.
2: Δεν έβαλε ζόρ σε φάουλους.
0: Όχι, φίλε.
1: Πονάει όντως τόσο πολύ.
3: Καθαγγείτε δεν έβαλε.
2: Παραγγεί, κάτσε λίγο να το δει.
0: Είσαι μουρλός τελείως.
2: Δεν είχα κάνει ένα βιντεάκι εγώ που πήγαμε το κάνουμε και στο Tonight το βράδυ που ήταν κάτι οι Ιάπωνες και παίρνανε ένα τούβλο. Και μόνοι του με τα χέρια του χτυπούσαν με δύναμη του όρχε του δυνατά.
1: Την έχετε φάει ποτέ εκεί.
0: Ναι, ρε.
2: Ναι, ρε. Σε όλη
1: εσύ πώ τη φάγατε όλοι.
0: Στο ποδόσφαιρο.
2: Στο ποδόσφαιρο.
1: Όλοι στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Εγώ στο ποδόσφαιρο, ναι.
3: Εγώ βάζω πασουάρ.
0: Βάζει πασουάρ.
3: Ναι, πάντα.
2: Πε μου λίγο για ποιο. Καταλάβω, εσύ το χτύπημα έχει συμβεί.
3: Έχει ναι, καταλάβω, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Να μου σκάσει μπάλα δηλαδή.
2: Σε προσωπική στιγμή έτσι καταλάβω να φύγει με το κεφάλι. Αντί
3: σε πρέχει, γλίστρισε, έφυγε.
1: Αντί με το κόλλο, τι λες, ρε Γρηγόρη, και εσύ δηλαδή.
2: Ρε παιδί μου, πήγαινε να κάνει τίποτα παραπαμπέρο και έφυγε με το κεφάλι μπροστά. Έχει γίνει σε
1: πολύ. Τι είναι αυτό, τι ήταν τα λίγα.
2: Στην πανιέρα
1: ήταν. Και δεν πήγε καλά στο παρκάρισμα.
3: Ωπαλε,
6: ωπαλε. Έχω μία απορία.
7: Ναι.
6: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος
7: ναι.
6: Είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
7: Σοβαρή ερώτηση.
6: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: που βλέπουμε από τα δεξιά εδώ από τον Ημιτό πάνω, ανοίγει ο καιρό. Όχι, ανοίγει ο καιρό. Βλέπω εδώ πέρα
1: από εκεί.
0: Από
1: εδώ, βλέπω, από εδώ μαυρίλα.
0: Εδώ ποιο είναι αυτό το βουνό εδώ.
2: Όχι, εδώ είναι η Πάρνη, θα είναι ο Ημιτό.
3: Από εδώ είναι ο Ημιτό.
0: Αλήθεια.
3: Και από εδώ είναι η Πάρνη.
0: Η Γιώνα που είναι, πώς θα πούνε η Γιώνα.
3: Η Γιώνα είναι προ τα εκεί.
0: Είπε εδώ. Αντερφάκα. Μη σεβασμό στον πατέρα σου, ρε. Πατέρα σου είμαι εγώ, ρε. Εγώ πατέρα σου είμαι αν μου έκανε στα 17.
3: Στα 17 τι θα έκανες και εσύ, ρέμισε λίγο.
0: Στα 18 πήγα να γίνω πρώτη φορά μπαμπάς.
4: Άστο.
0: Άστα τώρα.
3: Έκανε την πρώτη φορά σεξ και νομίζω ότι... Όχι, λιγούλη μου.
4: Το γήπεδο. Το καπλατσόγλο ήταν.
3: Έτσι. Εμένα θα με στεναχωρήσεις. Γιατί.
0: Γιατί δεν κατάλαβα που τα είχα στα 18 κάναμε πρώτα. Δεν είναι ώρα. Δεν είναι ώρα αυτή.
4: Δεν είναι ώρα.
0: Δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή αυτό να το συζητήσουμε. Το συζητήσουμε μετά. Μετά τις 8.
3: Οι άντρες. Μόλις σας κάνουμε πλάκα σε σχέση με τον εαυτό σας και τα σεξουαλικά. Παθαίνετε. Τι να πω.
0: Γιώργο, τι λέει η κοπέλα.
2: Δεν ξέρω.
0: Πάμε να δούμε λίγο τα νέα για τον καιρό.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 14 του Οκτώβρη σήμερα Τετάρτη. Και λίγο υπομονή, η κακοκαιρία σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί προς το μεσημεράκι και μετέπειτα, με ολοένα και λιγότερες και πιο τοπικές και κρυστενημένες βροχές. Ενώ οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, θα φτάνουν τα 6 με 7 κατά διαστήματα έως και τα 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, κοντά στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα, όσον αφορά στην 5η 15 Οκτωβρίου, αναμένεται ότι αυτή θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Σταδιακή εξασθένιση του βοριά, θερμοκρασία το πρωί κοντά στους 12 βαθμούς με 14, ενώ το μεσημέρι θα ξεπεράσει τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου στα ορεινά και στα υπόλοιπα τμήματα του λεκανοπεδίου αντίστοιχα. Και η Παρασκευή θα ξεκινήσει, θα έλεγα, με αρκετή ηλιοφάνεια και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια η Παρασκευή 16 του Οκτώβρη έως και αργά το μεσημέρι. Από το απόγευμα θα ξαναεπιδεινωθεί ο καιρός με κάποιες βροχές κατά διαστήματα, κυρίως τα ανατολικά και τα βόρεια. Ο βοριάς θα είναι σχετικά ενισχυμένος γύρω στα 5 κατά τόπους και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι της Παρασκευής στους 22 βαθμούς με σταδιακή πτώση από το απόγευμα. Το Σάββατο θα ξεκινήσει με κάποιες βροχές αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από το μεσημέρι και μετέπειτα

0: Η θερμοκρασία θα ξαναπέσει, όχι πάνω από 17 με 18 βαθμούς ο υδράγυρος στο λεκανοπέδιο κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι, ενώ βελτιωμένος θα είναι ο καιρός, πολύ καλύτερος θα έλεγα, από την Κυριακή 18 του μηνός, όπου προβλέπεται ηλιοφάνεια, ξεσταλμένη άνεμη και τη θερμοκρασία να αγγίζει και τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Οκτώβρης, Εννιάβρης, Δεκάβρης, Ενδεκάβρης.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Στην παρέα μας σουφλέρις King Size, έτσι τα πίθανα αυτά μαγαζιά που κλείνουν 50 χρόνια και που αν έχετε λίγα παραπάνω κιλές οι άντρες, από 2 extra large μέχρι 10 extra large έχουν φέρει τα καταπληκτικά ρούχα και για το φθινόπωρο και για το χειμώνα, και βέβαια έχει ανοίξει και το καινούργιο μαγαζί Μητροπόλεως 66-68 και στο Ελληνικό που ήταν επίσης καινούργιο το μαγαζί Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52 εκεί στο τέλος του μετρό, αλλά και στο Χαλάνδρη Κολοκοτρώνη 13 και στον Πειραιά Εθνικής Αντιστάσεως 37. Είναι βέβαια αυτά τα υπέροχα καταστήματα που έχουν αποκλειστικές, ξαναλέω, μια αποκλειστική συμφωνία με Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jack & Jones, Blend, για μεγάλα νούμερα. Εσείς που μας ακούτε, οι κυρίες που έχετε ίσως κάποιον αγαπημένο, κάποιον αδερφό, κάποιον φίλο που έχει λίγα παραπάνω κιλά, να ξέρετε ότι έχουν τα πάντα, ό,τι ρούχα φανταστείτε, από κουστούμια μέχρι τα πιο ωραία σπορ, για να νιώθει καλύτερα την περίοδο που θα ήθελε λίγα ρούχα ωραία με τα παραπάνω κιλά. Αυτό είναι ο Σουφλέρης, 6936-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και Σουφλέρης, γιατί έχουμε βέβαια και αυτές τις δύο δωρεπιταγές που θα κληρώσουμε στο τέλος του μήνα.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απόλυτης περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1414, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Για να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με το παιδικό τραγουδάκι και πάμε να ακούσουμε μια παιδική. Παναγία, ανέλαβε λίγο εσύ σήμερα.
1: Παναγία, έλα
0: πάρ' το πάνω σου.
2: Όχι.
0: Πόσο καιρό έχεις? 2-11-7-0-7-9-31. Νίκο, άνοιξε το κουκί. Έλα, Παναγία, πάρ' το πάνω σου.
1: Καλημέρα.
3: Εμπρός.
1: Καλημέρα.
3: Γλυκό παιδάκι, γιατί δεν μιλάς?
1: Μουά.
4: Γεια.
1: Γεια σου.
3: Γεια. Ποιος είσαι?
4: Κωνσταντίνος.
3: Α, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις, από πού τηλεφωνείς?
2: Ωραία τα πας, Παναγή.
4: Από την Αθήνα.
1: Πόσο χρονών είσαι, Κωνσταντίνα?
4: 10.
1: 10. Και τώρα πού είσαι, στα μάξι? Όχι.
4: Όχι.
1: Στο σπίτι?
4: Ναι, ετοιμάζομαι.
1: Από ποια περιοχή μας καλείς?
4: Από την Αθήνα.
1: Από την Αθήνα, από ποια περιοχή της Αθήνας?
4: Από Δημήτρη.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, άμα έχεις την επιλογή, θα πήγαινε σχολείο ή θα πέφτεις για ύπνο?
4: Πά.
1: Θα πήγαινε.
2: Θα πήγαινε, αφού είναι όλοι οι φίλοι εκεί.
1: Θες να δεις τις φίλες σου?
4: Ναι.
1: Ποιες είναι οι καλύτερες σου φίλες?
0: Είσαι αστυνομία, είσαι? Θα σε ρωτήσεις.
2: Τι θες από εμάς, ε?
1: Θέλω να μιλήσω με την Κωνσταντίνα.
4: Ο Νικόλας και ο Γιάννης.
1: Ο Νικόλας και ο Γιάννης είναι οι καλύτεροι σου φίλοι, μάλιστα. Ωραία, και τώρα θα σε πάει η μαμά ή ο μπαμπάς στο σχολείο?
4: Μαμά.
1: Η μαμά. Διάβασες εχθές όλα τα μαθήματα?
4: Ναι.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνα μου. Και ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
0: Κωνσταντίνος είναι, δεν είναι Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνος είσαι. Κωνσταντίνος σε λένε.
4: Ναι.
1: Ρενάντσι.
3: Εγώ Κωνσταντίνα άκουσα.
1: Κωνσταντίνε μου, συγγνώμη. Τι αγάπη μου?
4: Τρεις μέρες έχω γενέθλια.
1: Σε τρεις μέρες έχεις γενέθλια? Ωραία.
4: Να κάνουμε μια μισή, σε τρεις μέρες γίνουμε 10.
1: Ψυχή μου. Ναι, Κωνσταντίνε, η μαμά είναι εκεί?
4: Ναι.
1: Ωραία. Όταν φωνάξουμε και μπει το τραγουδάκι, δεν θα κλείσεις το τηλέφωνο. Θα μείνεις στη γραμμή να μου πει η μαμά το τηλέφωνο της για να σου κάνουμε δώρο εδώ σαν πρωινό σφαίρα. Μία δωροεπιταγή. Να πας να πάρεις ένα δώρο από το Bla Bla Toys από εμάς για εσένα με πολύ πολύ αγάπη. Εντάξει?
4: Ναι.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνε μου. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις?
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αγάπη μου, να είσαι καλά. Να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευτυχισμένος και πολύ παιχνίδι και πολλά χαμόγελα σου ευχόμαστε.
0: Και μετά έρχεται τις ερωτήσεις να προλάβει ο Νίκος.
1: Σωστά. Ποιο είναι, θα θέλει εύκολο τραγούδι ο Κωνσταντίνος, ξέρω εγώ. Κωνσταντίνε μου, ποιο τραγούδι θες να ακούσεις?
4: Τον Ακύλα.
1: Του Ακύλα, ποιο από όλα?
4: Το Φέρτο.
1: Το Φέρτο.
2: Φέρτο.
1: Ωραία. Είμαστε σύμφωνοι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, τώρα αλλάζουμε φωνή, αλλάζουμε ένταση, αλλάζουμε διάθεση. Και θέλω να σου πω ότι μαζί με σένα, σε τρεις μέρες έχει κι άλλος γενέθλια. Ποιος έχει, Κωνσταντίνε?
4: Ο Μπομπ Σουγκαράκι.
1: Ναι,
2: αυτός είναι.
1: Ναι.
5: Μάλιστα, καπετάνιο.
6: Δεν σας ακούω.
5: Μάλιστα, καπετάνιο.

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εταιρείων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 για διπλές προσκλήσεις.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Η Jack and Jones σε

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
0: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας.

0: Εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η ζωή είναι μικρή, φορά το καλοβρακί, πρωινό σφαίρα. Εκείνη...

0: Πάρα μου τον Τέφι.
1: Ο Βαλάντης έστειλε σήμα, παιδιά, ότι είναι οκ, okay, μπορεί να μιλήσει.
2: Ναι, οκ.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζα.
0: Γεια σου, Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάω.
1: Βαλαντιάκο, τι γίνεται?
5: Τι
0: καλημέρα, Βαλαντί.
1: Έφυγε.
0: Τι έπαθες?
5: Φεύγει το κορίτσι, πήγα βοήθησα χθες το βράδυ, πάει κανένα πακέτα.
0: Ρε εσύ, ανέβασε σε ένα βίντεο, τι σου λέει, ποια
5: τι
0: λέξη?
5: Τι κατάλαβα, εμπιτέρει τηλέφωνο, είναι η στιγμή της ανακοίνωσης που πάντα καταγράφω τις στιγμές μας. Κοινή, κάτσε να βάρω, έχω και το CD. Βάγια μου. Πολύ χάλια, έτσι, και με παίρνει και κάτι μου πια σε γεβού, μουζουρί, κατα, μουζουράκι, δεν, κατά, είπε, δεν ξέρω, κάτι με τσοκολά, κάτι τέτοιο, αλλά είναι το αποχαιρετιστήριο που λένε στα Ινδιάνικα, γιατί είναι μισή Ινδιάνα, είναι από εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Εντάξει,
1: να είναι καλά, τώρα ελπίζουμε να...
0: Τώρα που θα πάει, θα φύγει, θα πάει η Αμερική.
5: Θα πάει η Αμερική, μου πει.
0: Μπορεί να πάει σε κάποια άλλη χώρα.
5: Θα σταματήσει λίγο, μου είπε, Παρίσι, για κάτι χρόνια. Πήρε και την κάρτα μου.
1: Δεν θέλω να στεναχωριέσαι.
5: Τόσα όνειρα κάναμε, θα ήμουνα στο catering του γάμου του Αργυρού. Είχε κανονίσει. Όλα φρέσκα.
0: Γιατί χάνει τώρα, δεν θα είσαι.
5: Κεράτα, όλο περαστό, το είχαμε κανονίσει. Καλή τιμή, ωραία, μια χαρά.
0: Σε φώνασε και σένα, χάνει. Χάνει
1: τώρα γιατί έχει να λύσει.
5: Η μία με υποφώνασε, χάνω.
0: Α, χάνω.
5: Χάνω, γιατί όπως την έβλεπα ήμουνα με το στόμα ανοιχτό μόνιμα. Και μου λέει, χάνω, μου λέει, θέλω την κάρτα σου. Τι να κάνει τώρα,
6: μου λέει. Σου ζητάει και σένα την κάρτα σου.
5: Ούτε για τα έξοδα δεν έχω τώρα, μου λέει. Θα κάνω, είναι, πετάει από Αθήνα, Παρίσι, Παρίσι, Ουάσιγκτον. Που έχει απευθεία τον
6: ανταπόκριση.
5: Ναι, αλλά θα κάνει.
0: Δώρα σου έπαιρνε.
5: Πώ δεν μου έπαιρνε.
0: Τι σου είχε πάρει.
5: Όταν πήρε ώρα πίσω τώρα. Μου είχε πάρει ωραία εσόρουχα.
0: Το Fancy τον είχε γνωρίσει.
5: Το Fancy, ο Fancy, τι να πω, αυτό το παιδί στην κάρτα μου το έχω. Γιατί αργικά τον είδα, όταν τον είδα, ήταν ντυμένο σαν να είναι από εμά. Και του λέω, τι ωραία που δίνεται αυτό το παρικάρι.
0: Έδεσε, κατευθείαν.
5: Έδεσα, μη είχε συνέχεια αγκαλιά, δεν μ' άφηνε. Κάποια στιγμή του είχα ιδρώσει, του λέω, άσε με λίγο Fancy κάτω. Αλλά με έπαιρνε σαν να είσαι My Little Teddy Bear, έτσι μου λέγει.
0: Α, Teddy Bear.
5: Teddy Bear, ναι, και μην κοιμόμαστε και μαζί με έβαζε σαν να
0: είσαι. Χάνο, Teddy Bear, τέτοια αγάπη.
5: Γενικά πέρασα λίγο περίεργα με στην Κρεσία. Δεν το έχω πει ποτένα. Άμα θε να με καλέσει το Detonite,
1: θα το πω. Θα το πω, θα το πω στο Μανώλη του Σκοπελίτη να σε καλέσει.
5: Θα μου λείπει η αλήθεια. Είναι Τραμπ, αλήτη Τραμπ μα κατάστρεψε.
1: Δεν πειράζει.
5: Μια χαρά είχαμε εμεί εδώ πέρα.
1: Αυτό μου πω ο καινούργιο σου αρέσει.
5: Δεν το έχω δει το παιδί, αλλά ωραίο είναι.
0: Αμάρε, Βαλάντη.
1: Ναι, γιατί είμαι, αμά, ωραίο.
0: Αμάρε, παντού χώνεσαι.
1: Δεν έχει τέτοια θέμα το Βαλάντη.
5: Εγώ μέχρι 30 Ιουνίου έχω το πάσο για την Πρεσβεία, οπότε να το εκμεταλλευτώ, κατάλαβες. Να πω να πούμε. Και χθες με το πακετάρισμα βοήθησα κιόλας. Ξαλάφρωσαν και από κάτι παλιατσούρες εκεί που είχαν. Κάτι
0: ξαλάφρωσαν.
5: Κάτι κάδρα του Κέννεντι και τη Τά. Κάτι τέτοια τα μάζεψα όλα.
6: Αυτά είναι κοιμήλια, ρε Βαλάντη.
5: Κοιμήλια, ξεκινήλια τώρα.
1: Θα τα δει στο μοναστηράκι,
5: ακριβώς. Θα τα δει κάτω από Αβυσσινία. Να σε πω λίγο τι κίνηση, να σε πω το ριζικό σου χάμος στην εθνική οδό. Τα βλέπετε από το παράθυρο και είναι πυγμένο όλο το ρεύμα. Πιάνει από ψηλά από το Μινίδι μέχρι κάτω στροφή και μετά το Εγάλο και μετά την έξοδο για Εγάλο. Είναι πυγμένα τα πράγματα. Στον ανεβασμό πιάνει λίγο πριν το Εγάλο εκεί να πούμε από την Αθηνών εκεί κάτω που ήταν και το μνημόσυνο προχθές. Κατέβηκα εγώ προκάτω και μέχρι τη 9 Ιουνία πάνω πυγμένα. Έχει πάρα πολύ κίνηση εθνική οδό από Μινίδι μέχρι Μαρούζι εκεί στα Μολ. Έχει την έξοδο εκεί για να βγει για περιφερειακά μητού, δεν θα βγει. Οπότε πήγαινε από την άλλη και όπου σε βγάλει. Θα βγει στα Σπάτα, πα αεροδρόμιο, μια βότα να ξεσκάσει. Έτσι έχει εκείνη στην Πίνδου, δεν κατεβαίνει εκεί στην, για να βγει για Κατεχάκι. Και τι άλλο παραλιακέ ψιλοτσουλάνε και τώρα έχει κάτι ψιλοτελειώματα κίνηση να μου στη Βάρη Σκοροπίου εκεί στο ρεύμα προ τι τρύπε. Αυτά.
1: Έγινε ρε Βαλάντη.
0: Φιλάκια
5: πολλά, Βαλάντη. Αυτά πιστεύω και με κατέτρεπε.
6: Έλα, γλυκούλη μου.
5: Το χάδι της στο eyeliner που ξέφαφε και γινόμουν κατράμι.
6: Μην κλαις και δεν κλαις.
0: Μα είσαι κατράμι.
6: Βαλάντη, δεν κλαις και ωραία.
5: Γινόμουν πιο, δεν φαινόμουν καν τη νύχτα.
1: Κάνε και ένα φανάρισμα.
7: Ακόμα καλοκαίρι, οκτωβριανό αστέρι. Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα για το Air for Design, παιδιά, εδώ πέρα το απίθανο αυτό παρεάκι που κάνει θαύματα. Και επειδή με ρωτάτε για το Tonight.
1: Η καναπεδάρα είναι αυτή.
0: Για το Tonight και για τις θέσεις της πολυθρόνες του καλεσμένου, αλλά και για τον καναπέ που βάζουμε, που ήταν εχθές και ο Τάκης Ζαχαράτος. Τι καναπές ήταν αυτό.
1: Αν τελειώσουν τα γυρίσματα, θα μου τον χαρίσει.
0: Όχι, Παναγία μου, γιατί τον έχω βάλει εγώ στο μάτι, σε παρακαλώ.
1: Έλα, ρε,
0: θα ζητήσω από το Air for Design να μου κάνει μια καλή τιμή και θα τον πάρω. Ειλικρινά. Του ευχαριστούμε γιατί.
1: Θες να ζητήσει να σου κάνει μια καλή τιμή να τον πάρω εγώ.
0: Ναι, γίνεται αυτό. Να τον πληρώσω εγώ. Ναι, βεβαίως. Ναι. Να κάνει μια καλή τιμή σε μένα, να τον πάρει εσύ.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι έτσι. Αδελφικά πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε Φορτιζάν συγχαρητήρια γιατί πραγματικά αυτό το καναπέ τον είδαμε κάπου, το ζητήσαμε και μας το φτιάξαν έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το Φορτιζάν. Κάνει τα όνειρα πραγματικότητα. Πριν να αποφασίσετε να πάρετε έπιπλα από οπουδήποτε, κάντε μια βόλτα και από τα παιδιά. Μιλήστε του, δεν έχουν showroom. Θα καθίσετε σε ένα γραφείο, θα τα πείτε, θα σα δείξουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή τα πάντα ό,τι θέλετε.
2: Και θα δείτε τι ωραία πράγματα θα σας φτιάξουν.
0: Και θα σας φτιάξουν μαγικά πράγματα, αφού υπάρχουν και επαγγελματίες διακοσμητές και είναι τα πάντα. Είναι μια ομάδα συγκλονιστική. www.airfordesign.com ή παπάκι f-4-design. Για όλα τα βαλάντια, ό,τι βάλετε στο μυαλό σας, σας το φτιάχνουν χειροποίητα. Οπότε να ξέρετε, το κάνουμε πάρα πολύ αγάπη. 69-36-10-10-22 F4Design και το ονοματεπώνυμο.
2: Ένα τραγανομήλιο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που ρομηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα έχει και full εγγύηση που σημαίνει ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
3: Πάει η οθόνη του κινητού, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Πάμε έναν σάρα.
2: Τα ζώδια της ημέρας. Κατσιμιχαίους έχει σήμερα γιατί έχουν γενέθλια. Τα εφηβικά μας χρόνια, οι συναυλίες μας. Έτσι να περάσουν λίγο από μπροστά μας. Καλημέρα που και αν είστε, αν είστε στο δρόμο, αν γυρνάτε στο σπίτι, αν πηγαίνετε στη δουλειά, αν είστε στο γυμναστήριο, αν περπατάτε, αν οδηγείτε. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, σε όλους τους Ελλήνες του εξωτερικού, δυνάμωσέ με και εμένα. Σεβαστικά. Και άνοιξέ το και όλο το δικό σου. Ο λόγος. Γιατί φοράς μάσκα. Το λόγο αυτό. Έλα, καλημέρα, είμαστε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου. Έτσι θα με βρείτε. Πάμε για καρδουλές και αγαπουλές. Γεια σου Γιάννη Χρυσοφυσιά.

0: τους κρυούς. Okay. Προτού κάνετε κάποιες προτάσεις, ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Οι αποφάσεις που θα πάρετε θα σας οδηγήσουν στο σωστό δρόμο. Μην αναθέσετε δουλειές που θεωρείτε σοβαρές και δύσκολες σε αμελείς ανθρώπους. Μην τους εμπιστεύεστε. Ταύρος Γιώργο.
1: Παρακαλώ.
0: Εάν θέλετε να ανανεωθείτε ψυχικά, πρέπει να προσπαθήσετε να αυτοσυγκεντρωθείτε. Συγκεντρώσου. Βγάλετε στην επιφάνεια τον δυναμισμό σας για να βγείτε από μια δύσκολη κατάσταση. Με δυναμισμό θα βγείτε.
2: Το βγάλω στην επιφάνεια.
0: Μην προσπαθείτε να λύσετε τα προβλήματα των άλλων όταν για τα δικά σας δεν κάνετε τίποτα. Μια
2: φωνή. Έκανα. Καλημέρα, Φοντάνα. Γεια σου, Γιώργο.
0: Να στείλω ένα γλυκό φιλί και στη Μαριάννα. Η Μαριάννα την Κατσιμίχα. Δεν είναι η μοναξιά
2: που εκεί θα με φέρει. Γεια σου Αργυράκο.
0: Έχω αντέξει πολλά. Καλημέρα και στον Τελκάρο. Μια στάση και εκεί.

Τέτοια μηνύματα θέλω να βλέπω, αγαπησιάρικα. Γράψτε αυτό που θέλετε να πείτε στον άλλον, στον άνθρωπό σας. Λοιπόν, και περνάω στα διδυμάκια. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας, πως αυτά που θέλετε είναι εύκολο να αποκτηθούν. Φτιάξτε τη διάθεσή σας και μην κουράζετε τους γύρω σας με τις μελαγχολικές σας τάσεις που σας πηγαίνουν πίσω. Καρκίνος. Μην προεξαφλείτε τα λόγια του συντρόφου σας, αφού πολύ συχνά συμβαίνει να μην συμπίπτουν με αυτά που εννοεί, αλλά σας λέει, αλλά θέλει. Η κρίση ανεξαρτησίας που σας έχει πιάσει, μάλλον θα σας δημιουργήσει προβλήματα. Εκτονωθείτε ερωτικά, μόνο έτσι.

0: Φιλικό φιλί στην Έλενα και στον Έκτορα.
1: Στον Πέπη και στον Πέπη και τον Λονίδα. Και στον Στέφανο.
0: Στην Εβούλα από τη Σάμμο.

στα λιοντάρια μας. Δεν χρειάζεται να εξηγείτε και να αναλύετε τα πάντα για τον απλούστατο λόγο πως η ζωή είναι απρόβλεπτη και ανεξήγητη, παιδιά. Δεν χρειάζεται να εξηγούμε τα πάντα. Είναι πολύ καλύτερα να μην είστε συνέχεια αγχωμένοι. Περνάω και στα παρθενάκια. Να είστε τολμηροί και έτσι σταδιακά θα πετύχετε να ζήσετε πιο αληθινά. Βέβαια, κάτι τέτοιο σημαίνει πως είναι απαραίτητο να ληφθούν και κάποιες αποφάσεις εκ μέρους σας.

0: μες στη γητιά σου,
1: Κική μου,
0: ελισμόνησα τους φωνιάδες.
1: Γεια σου Μάρτζη.
0: Καιρούς.
1: Γεια σου Ρένα.
0: Γέννησα ρόδινα μωρά.
2: Γεια σου Νική.
0: Σε μέλλον με αστέρια.
1: Καλημέρα και στην Άντζη μας.
0: Άσκρο δημό φως του έρωτα.
2: Ο Νταλάρας το έχει πει ωραίο αυτό, ε.
0: Ο έρωτα.
2: Ο Νταλάρας.
1: Δώσ' το. Περνάω στους ζυγούς. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα.
0: Άι της αγάπης μαχαιριά.
1: Θα πάρετε απλόχερα αυτά που ζητάτε, αλλά και άλλα τόσα που δεν περιμένατε. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα απαλλαγείτε οριστικά από τα βάσανά σας. Όμως θα μπορέσετε να βοηθηθείτε αποτελεσματικά και τα περιθώρια βελτίωσης που θα έχετε θα είναι αρκετά μεγάλα. Καλημέρα στο Χριστίνα και από Λαμία.

ξεκινάω στους Σκορπιούς, η μέρα θα σας βοηθήσει να επεξεργαστείτε με λιγότερη πίεση τα δεδομένα και τις καταστάσεις. Για να δούμε. Να μετρήσετε τα υπέρ και τα κατά και αν χρειαστεί να επανατοποθετηθείτε απέναντι στη σχέση με τον σύντροφό σας ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για να δούμε τι θα γίνει.

Αυτή είναι, είναι λοιπόν από τα πιο ωραία τραγούδια μια βραδιά στο Λούκι. Σε αυτό το Λούκι του έρωτα που όλοι έχουμε μπει. Και συνεχίζω με τους τοξότες. Καλημέρα στη Ρούλα από την Πρέβεζα. Γλυκό φιλί και στην Αθηνά μου στο Art Store που δεν κατάφερα να τη δω. Τοξότης λοιπόν πρέπει να συλλάβετε το πραγματικό νόημα των επαγγελματικών σας σχεδίων αλλά και κάποιων πολύ σημαντικών σχέσεών σας. Πάρτε σοβαρές και επιτυχημένες αποφάσεις, το αποτέλεσμα των οποίων θα φανεί στο μέλλον. Δεν βρέχει εδώ, εκεί βρέχει.

Αλήθεια, πού πρόλαβες και το είδες στο παντελόνι μου? Λοιπόν, και περνάω στα γοκεράκια, θα πω μια καλημέρα στο Θάνο. Bonjour, Θάνος. Comment ça va?

0: θα θέλετε να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα με κάθε τρόπο και θα είστε περισσότερο ανοιχτοί στις προκλήσεις. Θα παραπονιέστε στις προκλήσεις, όχι στις προσκλήσεις. Θα παραπονιέστε όλο και λιγότερο για την τύχη σας. Άρα κάτι καλό αρχίζει και γίνεται.
1: Μα θα στα πω αργότερα.
0: Don't worry.

0: και το μαράκι θέλω να έρθει εκεί να πιούμε καφέ. Κοίτα, να σου πω κάτι, Καλούδη. Γρηγόρη. Πρέπει να κάνουμε, πέρα από το πάρτι που θα κάνουμε, θα πρέπει να κάνουμε ένα πρωινό σε ένα χώρο μεγάλο.
1: Πρωινό καφέ.
0: Και θα πιούμε όλοι μαζί καφέ. Με καφέδες. Να είναι όλοι και να πίνουν τον καφέ τους και εμείς μαζί. Και να κάνουμε εκπομπή έτσι. Στη φυλακή. Σε ένα γήπεδο κάπου. Αλλά θα έχουμε καφέδες.
2: Έχω ήδη στο μυαλό μου.
0: Αυτό είναι το πρωινό μας. Με τα κεκάκια μας, με τα κουλουράκια μας και να πιούμε όλοι καφέδες. Τέλειο, δεν είναι. Σε γήπεδο, ναι. Να είμαστε χήμα όμως.
2: Γεια σου, Αναστασία.
3: Είμαστε όλοι ύποπτοι.
0: Όλοι ύποπτοι είμαστε, σας το λέω. Ναι, μετά το καφέ πάει ένα τσίπουρο και ένα γλυκό. Don't worry, με μαξιλάρες κάτω, ναι, έτσι.
2: Κάποιος θα μας σηκώσει μετά.
0: Ένα χαλαρό, ρε παιδί μου, να μην χρειάζεται να σκεφτούμε πολλά. Λοιπόν, περνάω στον υδροχό, πάμε και στο τελευταίο μας τραγούδι. Δώστε έμφαση σε ερωτικά ζητήματα και δείτε τα προβλήματά σας από την άλλη οπτική γωνία.
4: Κι ο ποιητής γυρεύει τη μουσα του να βρει.
0: Θα συνεχίσω τώρα.

0: Λοιπόν, υδροχόη, συνεχίζω. Πρωτού κινηθείτε, μελετήστε προσεκτικά τις εναλλακτικές που έχετε. Τολμήστε την αλλαγή που σκέφτεστε, αν αισθάνεστε πως τώρα ήρθε η ώρα να αποδεσμευθείτε. Δώστε δυνατά.
1: Και πήγα και αγάπησα
0: ένα μωρό τη Ρίτα.
1: Βρήκα 18 χρόνια.
0: Και κλείνω με τα ψαράκια. Μην αφήσετε τη σύγχυση που θα επικρατεί να σας κάνει να πάρετε λάθος αποφάσεις. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Αποδεχτείτε κοινωνικές προσκλήσεις και θα κάνετε καθοριστικές γνωριμίες. Μπορεί να γνωρίσετε τον έρωτα της ζωής σας, λέω εγώ τώρα. Με τολμηρές και πρωτοποριακές κινήσεις θα μπορέσετε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα και να τα κάνετε τα όνειρά σας.
1: Τίποτα δεν θυμάσαι, Ρίτα, Ριτάκι. Απόψε που κοιμάσαι.
0: Πού κοιμάσαι απόψε?
2: Όρθιος.
0: Κοιμάσαι όρθιος, καλούδι μου. Αυτό ακριβώς, Νανσούλα μου, η αθότητά μας, η νιώτη μας, αυτά είναι.
2: Αθότητα μου.
0: Τραγούδια αυτά.
3: Νανσούλα, είναι παρά 20, ε.
0: Τις πηγικολές

0: δίχως λόγια.
1: Δεν μας χαιρετάς όμως, αυτό είναι το θέμα.
0: Με το κεφάλι μου ψηλά,
2: θα φύγω
0: και την ψυχή στα πόδια.
2: Μην τρελάνει και καλλιό που πού είναι ο Παναγής ο κούκλος και πού είναι ο Παναγής ο
1: κούκλος. Άσε με, με έχει ματιάξει, τώρα έχω πονοκέφαλο.
2: Αμάρε Καλλιόπη, τι σου έχει κάνει αυτός ο τύπος.
3: Πώς έχει τρελάνει έτσι.
1: Βγαίνει στο μπαλκόνι για να το κοιτάνε από κάτω.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε break και ερχόμαστε.
4: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
5: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lens με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ.
6: Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σφαίρα 102.2.
2: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Καλώστη.
13: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ο κύριος.
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση.
10: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Αυτό το Halloween, ένα μεσαιωνικό παραμύθι περιμένει όλη την οικογένεια. Θεατρικές ιστορίες, μια μυστηριώδης πρόσκληση σε βασιλικό δείπνο, escape room, παιδικά εργαστήρια, ένα αέρια ακροβατικά και ένα μοναδικό show. Φωλιά Halloween Festival, πύργος Βασιλίσης, πάρκο Αντώνη Τρίτσι, Ήλιον. Κάθε Σαββατοκύριακο, 17 Οκτωβρίου με 1η Νοεμβρίου. Εισιτήρια και πληροφορίες στο more.com.
9: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
14: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άντρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
16: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
14: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
9: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
14: Ορίστε!
9: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
17: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
18: Την Οκτώβρης.
19: Πήρα!
18: Το 10ο καλό του χρόνου.
20: Εδώ χαρτί τη ζωή, όχι τι πληροφορίε.
18: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: το τραγούδι το ζήτησε η Νάνση, έτσι είχε ανάγκη να τα ακούσει. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, τον αγαπημένο της Γιάννη Πάριο.
1: Υπέροχο, να πούμε καλημέρα στη Φιλένια μου.
0: Γεια σου Φιλένια, γεια σου και εσύ Γιάννη Πάριο, φοβερέ ακούσι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, τον αγαπημένο της Γιάννη Πάριο.
1: Υπέροχο, να πούμε καλημέρα στη Φιλένια μου.
0: Γεια σου Φιλένια, γεια σου και εσύ Γιάννη.

0: συγκλονιστικός. Ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή, μετά ακούς αυτά, ακούς. Και λέμε, εμείς που. Δηλαδή, ο Γιάννης Πάριος είναι νομίζω ένας τέλειος τραγουδιστής, έτσι. Εμείς που είμαστε μέτροι στη δουλειά μας, και δεν το λέω καθόλου για να το πω έτσι. Μέτροι είμαστε. Υπάρχουν πολύ πιο ταλαντούχοι παρουσιαστές και για τον Γιάννη Πάριο τον βάζω σε παγκόσμιο επίπεδο τραγουδιστή. Δηλαδή, αν τραγουδούσε αγγλικά, θα ήταν διάσημο σε όλο τον πλανήτη. Εμείς που είμαστε μέτροι στη δουλειά μας, μετά λέμε γιατί λένε αρνητικά πράγματα για εμάς. Άμα μιλάνε για τους τέλειους και βρίσκουν κάτι, πώς να μην βρούνε μετά για το μέτριο? Εννοείται θα βρούνε και για εμάς. Και λέμε καμιά φορά γιατί λένε πράγματα για εμάς. Όταν βρίσκουν για το τέλειο, δεν θα βρουν για το μέτριο.
1: Τα σκεφτείτε τα εσείς που είστε μέτροι.
0: Ναι, βέβαια. Είμαστε μέτροι, προσπαθούμε συνεχώς να γίνουμε καλύτεροι. Ο Πάριος αγγίζει την τελειότητα. Τι να πεις για αυτό.
2: Θα βαριόμαστε να
1: λέω. Εγώ και ο Πάριος είμαστε τέλειοι.
0: Εσύ και ο Πάριος είμαστε.
1: Στη δουλειά σας να προσπαθήσετε να γίνετε καλύτεροι.
0: Τέλειο. Εγώ δεν το λέω καθόλου για ταπεινότητα και οτιδήποτε άλλο. Το εννοώ αυτό που λέω και είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα διλήμματα ζωής από το μήνυμα που ήρθε χθες.
3: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Λοιπόν, η Σίλια έστειλε χθες το μήνυμα και...
1: ωραίο όνομα.
0: Η Σίλια έστειλε ένα μήνυμα που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα για το τι τελικά πρέπει να υποθεί σε ένα ζευγάρι και τι δεν πρέπει. Είναι μια συζήτηση που μπορεί να την είχαμε κάνει και στο παρελθόν, δεν το θυμάμαι. Αλλά είπε ότι, παιδιά, μην λέτε τίποτα στους πρώην σας για τη ζωή, ή μάλλον συγγνώμη, μην λέτε τίποτα στους νυν σας, ειδικά αν είσαστε παντρεμένοι ή ακόμη και αν είσαστε σε μια καλή σχέση, μην λέτε τίποτα, διότι εγώ χάλασα το γάμο μου επειδή του εκμυστηρεύτηκα.
1: Μα καλά και τώρα, από το τίποτα μέχρι την παρτούζα,
2: απέχει. Σταμάτα, μιλά, Σούζα.
0: Σε παρακαλώ, μην είναι λίγο καλύτερη. Υπάρχει το ομαδικό σεξ, σε παρακαλώ, αλήθεια.
2: Υπάρχει το ομαδικό, ναι.
0: Τώρα λέει σοβαρά, μην κάνετε πλάκα τώρα.
2: Πήγαμε τον Παναθηναϊκό.
0: Πρέπει να μιλήσει και ο κόσμος λίγο. Λοιπόν, Παναγία, είναι πιο σοβαρό το θέμα. Τώρα σοβαρά. Η κοπέλα χώρισε παντρεμένη. Λοιπόν, ήταν παντρεμένη 2 χρόνια και στη συζήτηση, αγάπη μου, να πούμε τι έκανες, έλα πες τώρα, έχεις κάνει τίποτα φοβερό και αυτά, του είπε ότι έκανε ομαδικό. Με 2 άντρες ήταν, δεν ήταν. Του το είπε.
2: Δεν ήταν ομάδα.
1: Ναι. Αν ήταν 2 γυναίκες και ένας άντρας πιστεύεις, θα είχε
0: τον ίδιο. Όχι, βέβαια. Αν έλεγε ο άντρας της σε αυτή την κοπέλα ότι έκανα κι εγώ κάποτε σεξ με 2 γυναίκες, αυτή δεν θα έφευγε.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι.
0: Περίμενα να τελειώσω λίγο, να καταλάβει και ο κόσμος, ρε φίλε.
2: Θα τα σταθερεί.
0: Λοιπόν, η ιστορία λοιπόν είναι ότι η Σίλια είπε, εκμυστηρεύτηκε στον άντρα της μετά από 2 χρόνια γάμου, ότι πριν από 10 χρόνια δεν γνωριζόντουσαν, ήταν ελεύθερη, ενώ δεν είχε καμία σχέση, ούτε καν τον ήξερε τον άντρα της, ότι έκανε σεξ με 2 άντρες μαζί. Αυτό μετά δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του συζύγου της αυτή η ιστορία και 2 μήνες μετά χωρίσανε.
1: Ερώτηση. Εσείς είστε υπέρ.
2: Άντεξε 2 μήνες,
1: Εσύ, ναι. Εσείς το πάλεψε. Εσείς είστε υπέρ.
2: Είσαι καταγγελτικός στο να
1: λέμε. Όχι, ερώτηση να κάνω. Είσαστε υπέρ στο να λέμε τα πάντα για την πριν ζωή μας στο σύντομο.
0: Ωραία, θα σου πω, το πάμε λίγο διαφορετικά.
2: Εγώ με τόσο βαρύ παρελθόν δεν λέω τίποτα.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα λέμε όλα.
0: Θα ανοίξουμε κάτι τώρα σοβαρά, το λέω.
1: Δεν απαντάτε όμως.
0: Θα σου πω. Πες ότι η Ελένη σου λέει σε μια συζήτησή τη ότι όταν ήμουν 20 χρονών, 22, έκανε ομαδικό σεξ. Θα σου φύγει ποτέ από το μυαλό?
1: Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, δεν θα με νοιάζει καθόλου.
0: Α, το δέχομαι
1: καθόλου.
0: Αυτό.
2: Τι!
1: Τι έκανε πριν από μένα δεν με αφορά
2: καθόλου. Με τέτοια μούτρα!
1: Το θέμα είναι το τι κάνει από την ώρα που γνωριστήκαμε. Δεν πανάτανε και 22.
0: Να κρίνεις λίγο μέρος στη συζήτηση, παρακαλώ.
2: Και 22!
1: Ναι.
4: Δεν να μην μιλήσει ο καθένας.
2: Τι αποστολή ήταν αυτή!
1: Περιμένετε λίγο. Εσάς!
2: Μαύρη θύελα!
1: Εσείς τα λέτε όλα. Είσαστε υπέρ στο να τα λέμε όλα. Για το παρελθόν. Θέλω να ακούσουμε και εσάς όμως.
2: Όχι, μόνο εγώ και
4: Γιώργο. Εξαρτάται εσύ, γιατί
0: εγώ,
4: μπορεί.
0: Εγώ τώρα σκέφτομαι την Άνση, έτσι.
1: Δυσκολεύεσαι.
0: Είναι και η μεγαλύτερη
1: βλέπω
0: σχέση στη ζωή μου, είναι 12 χρόνια.
2: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Αν μου έλεγε η Άνση κάτι τέτοιο.
1: Δεν ρώτησε αυτό.
2: Κάποιε είναι διάσημε στο άλλο παλικάρι, είναι φυλακή. Δεν μπορώ,
0: φίλε, κάτσε να πω γιατί το σκέφτομαι. Γενικά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Αν μου έλεγε τώρα ότι έζησα μια τέτοια στιγμή. Όχι, δεν θα με πειράζει.
1: Ούτε εμένα θα με
0: πειράζει. Δηλαδή αυτό που έζησε κάποια στιγμή όταν.
1: Θεωρείς ότι πρέπει να πεις στην Άνση τα πάντα για το παρελθόν σου?
0: Όχι.
1: Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Όχι. Όχι.
1: Αυτό. Εσύ, Άνση, θεωρείς ότι πρέπει να πεις στον Γρηγόρη τα πάντα για το παρελθόν σου?
2: Πρόσεξε.
4: Θα πω ότι επειδή ξέρει τα πάντα για το παρελθόν μου, δεν είναι καλό.
0: Καλά, τα πάντα πιστεύω ότι έχει αφήσει και ένα 3% 5%
4: που δεν
1: έχει αφήσει. Να
2: καλά.
4: Επειδή ξέρει τα πάντα για το παρελθόν μου,
2: εγώ πιστεύω ένα ΦΠΑ το έχει αφήσει.
4: Πιστεύω ότι δεν είναι καλό.
1: Άρα και εσύ, άρα συμφωνούμε και οι 4 ότι δεν πρέπει να τα λέμε όλα.
0: Πάμε σε σένα.
4: Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
0: Νίκο, πάμε σε σένα. Σου λέει η Όλγα ότι πριν από.
2: Α, τώρα το προσωποποιούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, το προσωποποιούμε γιατί εγώ μίλησα για την Άνση. Ο Παναγίδη μίλησε για την. Σου λέει η Όλγα, ξαναλέω. Πολλά χρόνια πριν σε γνωρίσει, έτσι δεν είχε καμία σχέση. Στα 9 άτομα, ελεύθερη, εδώ, όταν ήταν 20-22 χρόνια, έκανε ομαδικό σεξ. Θα σε πείραζε?
5: Ναι, θα με πείραζε.
1: Θα σε πείραζε.
0: Γιατί είναι, Νίκο?
2: Κοίτα να μάλλον.

0: γίνεται, δηλαδή εσύ.
1: Γιατί σε πειράζει,
0: γιατί σε πειράζει, για πες.
2: Τώρα γιατί εσύ έχει κάνει ομαδικό σεξ.
1: Γιατί κάνετε έτσι τώρα.
3: Καλά, αυτό είναι πολύ προσωπική ερώτηση. Το ρωτάτε.
2: Δεν νύχτα δουλεύει, δεν θα έχει κάνει.
4: Σίγουρα έχει κάνει, μου το έχει πει, εγώ σα το λέω.
0: Εσύ γιατί δηλαδή να μην είσαι.
2: Σταμάτα.
3: Ψεύτη, ψεύτη.
4: Δεν είμαι ψεύτη, παιδιά.
0: Δηλαδή θα χώριζε, Νίκο.
5: Όχι, δεν θα χώριζε. Α. Απλά θα με ενοχλούσε, δεν θα.
0: Μάλιστα,
2: δεν θα ρωτήσω.
4: Θα έπεφτε στα μάτια σου.
5: Όχι, ρε.
2: Άσε με εμένα τώρα.
3: Ο Γρηγόρης, ας πούμε, που είναι open minded, δεν θα τον ενοχλούσε. Δηλαδή, άμα τα βλέπαμε πουθενά αυτά τα δύο παλικάρια, δεν θα είχε πρόβλημα.
5: Αλλά εγώ είμαι τη άποψη.
0: Όχι, δεν θα ξέρω ποιοι ήταν.
5: Εγώ είμαι τη άποψη ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
3: Άμα μάθει ότι το έκανα, δεν θα ήθελε να μάθει και με ποιου.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Σιγά μάθω και με ποιου.
5: Σίγουρα θα ρωτήσω.
0: Δεν θα ρωτήσω, ρε
3: Νίκο.
0: Δεν θα ρωτήσω.
5: Θα ρωτήσει και πώ.
4: Θα ήθελε μέχρι και την ταυτότητά του.
5: Θα
0: ρωτήσω. Εσύ, Γιώργο, σου λέει Κωνσταντίνε.
1: Καθόλου άνετος, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Τι να έρθει αύριο μεθαύριο κάποιος να μου πει: γεια σου, είμαι παλιός φίλος του. Και αν λέω: ποιος είσαι εσύ?
0: Όχι, όχι, τον άρθει ένας δεν πειράζει. Τον άρθουν τρεις μαζί. Είμαι παλιός.
1: Μπαίνει αυτός τώρα, με αυτό το μούτρο έτσι.
0: Ναι, εικόνα σου κάνω μια
3: ερώτηση.
0: Μίλα λίγο από εκεί και είναι σοβαρή η ερώτηση γιατί βγάζουμε σε λίγο γραμμές.
1: Είμαι παλιός φίλος
0: Νίκο. Νίκο, σου λέει η γυναίκα σου. Καταρχάς να χαίρεσαι τη γυναίκα σου και το παιδάκι σου.
3: Δεν θα πάει καλά αυτό.
4: Σε κανένα τριαντάκι.
0: Σου λέει η γυναίκα σου, πολλά χρόνια πριν σε γνωρίσει, δηλαδή όταν ήταν 20 χρονών, 22, έκανε ομαδικό σεξ.
3: Τρίο.
0: Έκανε τρίο.
1: Με αυτή την ομάδα που φοράς στο Μεξικό.
0: Τώρα σοβαρά, σοβαρά. Έκανε τρίο. Είμαι δύο άντρες, είμαι τρεις άντρες. Πολλά χρόνια πριν σε γνωρίσει. Και στο εκμυστηρευόταν γιατί την συζήτηση πες μας τι έκανε στο παρελθόν. Θα σε πείραζε.
5: Όχι.
0: Όχι.
3: Θα ήθελες να ξέρεις.
1: Ποιος τον έφερε αυτόν!
5: Όχι, κοίξε, είναι κάτι. Δεν μπορούμε να αντικειμενικά σε ό,τι έχουμε κάνει στη ζωή μας, είτε αυτό λέγεται σεξουαλικότητα ή οτιδήποτε μπορούμε να αρνηθούμε. Ούτε.
1: Μιλάμε για σεξουαλικότητα,
5: Νίκο. Και εννοώντας ότι έχουμε κάνει στη ζωή μας, φίλε, μπορεί να στεναχωριόμουν να ενστικτοδός, αλλά από τη στιγμή που είχα επιλέξει να είναι η γυναίκα μου και την αγαπούσα για αυτό που είναι.
0: Θα ρώταγες επιπλέον πράγματα.
5: Όχι, επιπλέον πράγματα.
0: Θα ρώταγες ποιοι ήταν αυτοί, ας πούμε.
3: Ζαρίφη, έλα λίγο εδώ.
5: 15 χρόνια, 20, τι σημασία.
0: Αυτό να μπεις, μπράβο.
6: Αν ήταν με δύο φίλους σου.
0: Εσύ, Κατερίνα, σοβαρά.
3: Τα λέμε όλα στον σύντροφό μας.
0: Τα λέμε όλα στον άντρα μας.
6: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, ρε, πάτε καλά, ρε.
0: Ακόμα, όχι, γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα που έστειλε μήνυμα μετά ήταν παντρεμένη. Είπε ότι έκανε ομαδικό έρωτα πριν 10
3: χρόνια.
0: Τρίο
3: το λέμε.
0: Ναι, τρίο, εντάξει.
1: Έκανε την Καλαμάτα.
0: Ακούς.
1: Μαύρη δίαιλα.
0: Ο άλλος δεν το άντεξε. Δύο μήνες μετά αρρώστησε το κεφάλι του. Ακούς, Νίκο, αρρώστησε. Αρρώστησε το κεφάλι του και χωρίσανε. Και λέει, έστειλε μήνυμα η κοπέλα και είπε: μη λέτε ποτέ τίποτα σε κανέναν.
5: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν χρειάζεται να δώσεις αναφορά τι έκανε στο παρελθόν. Γιατί
4: έτσι, μπράβο.
5: Η στιγμή που ξεκινάς με έναν άνθρωπο δεν σε νοιάζει.
1: Είναι
5: τι
1: το σημείο μηδέν.
5: Δηλαδή, αν με ρωτάς, ήταν λάθος. Αλλά τη στιγμή που το είπε.
0: Ναι, ξέρει ο άλλος, είπε: ρε, πες την αλήθεια. Πρόσεξε, δεν το έκανε επειδή ο άλλος αρρώστησε. Ο τύπος ήταν συνέχεια σκεφτόταν την γυναίκα του.
3: Να τη χαϊδεύουν και τον
0: άλλον. Ναι, τέλειο, κόλλησε το κεφάλι.
3: Και δεν φτιάχτηκε. Δηλαδή,
1: δεν τη χαϊδεύανε.
0: Το θεώρησε άδικο.
1: Τη μούτευαν.
3: Και δεν φτιάχτηκε.
6: Τη ματσαλάγανε.
0: Ναι, την πλετσαλιέντε.
6: Μετσαλιέντε.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Το χρόνο.
0: Ήταν ο Νίκος Ράπης και η Κατερίνα. Και η Κατερίνα.
4: Αν ακούτε ξένο ραδιόφωνο, Νίτρο 98,6.
0: Πολύ ωραία. Για να βγάλουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα, παρακαλώ. Ποια είναι η δική σας η άποψη, παρακαλώ.
3: Περιμένω να μας καλέσετε.
0: Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε. Δεν το πιστεύω, ξαναπιάνω, ξαναμιλάω στα διλήμματα ζωής, είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Πάρα πολύ.
3: Σε καταλαβαίνουμε.
0: Τέλεια. Για πείτε μας λίγο την άποψή σας, κύριε.
7: Η άποψή μου. Δεν έχεις καμία δουλειά να μαθαίνουμε εμείς τα αγοράκια συνήθως γιατί για τα κορίτσια. Αν πτήσεις ένα κορίτσι, ξέρω εγώ π.χ. ότι έχω πάει με κάτω γυναίκες.
3: Ναι.
7: Δεν θα το δει τόσο στραβά. Εσένα μα σου πει όμως ένα κορίτσι ότι ξέρει κάτι όπως είπε η κοπέλα αυτού, γιατί αυτός προφανώς την πίεσε για να τη το πει.
3: Προφανώς και την πίεσε.
1: Όχι, πρέπει να ήταν σε κουβέντα.
7: Να σου πει, ξέρει κάτι. Α, εγώ στο παρελθόν μου ξέρει, είχα κάνει αυτό. Αποκλείεται. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Άρα έψαξε να μάθει ο άνθρωπος. Άρα έβαλε τα κεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του.
3: Σωστός.
1: Σωστό. Όχι, γιατί μπήκε από ό,τι μα είπε.
7: Κάτι για την κοπέλα σου που είσαι. Δεν σου αρέσει. Καλός κακός. Οπότε,
3: γενικά δηλαδή, δεν υπάρχει δηλαδή, λόγος να μαθαίνεις.
1: Κι αν η κοπέλα σου έχει ένα φίλο ο οποίος ήταν παλιά μαζί, δεν θες να το ξέρεις?
7: Αν η κοπέλα μου είχε ένα φίλο που ήταν παλιά μαζί, άρα τότε δεν είναι φίλος της.
1: Συναναστρέφεστε ακόμα. Ήτανε παλιά. Τώρα είναι φίλοι. Δεν τα πήγαν καλά στο ερωτικό. Αφού δεν τα πήγαν καλά στο ερωτικό, δεν είναι φίλοι.
7: Να είμαστε φίλοι και αυτό το πράγμα, αυτά δεν είναι. Δεν ξέρω, εμένα δεν μ' αρέσουν. Εγώ δεν
3: το αρέσουν.
1: Άρα θα ήθελες να το ξέρεις.
3: Πάντως εδώ πέρα μου γράφει ένας φίλος.
7: Καλύτερα να ήξερα ότι είναι φίλος.
3: Εδώ μου γράφει ένας φίλος. Εγώ
1: πάντως
3: γνωρίζω ότι ο σύντροφός μου.
7: Αλλά αν ήταν εντάξει το κορίτσι μου, αν το κορίτσι μου είναι εντάξει, δεν θα έχει ένα πρωί της φίλο. Και να το φέρνει και μαζί μου.
1: Γιατί?
7: Και να βγούμε για καφέ. Δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ λίγο πολύ.
3: Λοιπόν, εδώ πάντως μου γράφει ένας φίλος για το σύντροφό του ότι, ότι είχε πάρα πολύ ενεργή σεξουαλική ζωή, έχει κάνει διάφορα, αλλά είμαι προσωπικά περήφανος που μετά από τόσα χρόνια έχει επιλέξει εμένα για να έχουμε μια μόνιμη σχέση.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν
7: και ένας άνθρωπος το βλέπει διαφορετικά.
1: Δεν πήρε μεγαλόνια.
3: Αυτός νιώθει περήφανος.
7: Συνήθως όλοι οι άντρες ψάχνουμε την παρθένα μυπό.
1: Με διπλώματα.
7: Και ψάχνουμε να μάθουμε δηλαδή όλο αυτό με πόσο έχει πάει. Είναι η πρώτη ερώτηση που κάνουν όλοι σε όλες.
0: Που είναι πραγματικά αστεία. Είναι πραγματικά αστεία η ερώτηση.
7: Ναι, δηλαδή έχει
1: σχέση με το μάτι.
2: Αν είναι μονοψήφιο, είναι αστείο.
7: Περνά καλά μαζί τη. Και
3: εδώ πέρα μου γράφει άλλη μια κοπέλα, μια φίλη μου, ότι ο άντρας πρέπει να σε ξέρει από τη μέση και κάτω.
2: Τι?
3: Συμφωνώ.
5: Άσχετο αυτό.
0: Τι είναι αυτό?
7: Από τη μέση και κάτω.
3: Να μην ξέρει τι σκέφτεσαι, τι έχεις κάνει, τι λες.
7: Ναι, δεν έχεις δουλειά να μάθεις τι δουλειά έχει κάνει ο άλλος και τι έχει κάνει στη ζωή του και την προηγούμενη ζωή.
0: Μάλιστα.
7: Θεωρώ δηλαδή κακό πράγμα είναι. Είναι παιδάκια που σε τρυπάνε, σε τσιπάνε. Το να ψάχνεις να μάθεις το τι έχει κάνει ο άλλος στη ζωή.
0: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για να θα θέλαμε και μια γυναίκα, παιδιά, να πάρει ένα τηλέφωνο. Πολύ θέλουμε να ακούσουμε μια γυναική άποψη. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Για πείτε μας την άποψή σας λίγο. Το όνομα.
8: Μαρία.
0: Έλα, Μαρία μου, έχει συμβεί τίποτα στη ζωή σου να έχει πει κάτι και να το έχει πληρώσει λίγο αργότερα?
8: Κοίταξε, να το έχω πληρώσει όχι, αλλά ρε παιδιά, όντως δεν λέμε κάποια πράγματα, δηλαδή δεν λέγονται. Γιατί οι άντρες δεν θέλουν να πούνε. Και εμένα, ας πούμε, τώρα που είμαι 44, ο σύντροφός μου κάποια στιγμή με ρώτησε, είχες πολλούς συντρόφους? Όχι, αγάπη μου, είχε ο τρίτος μου. Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Το γνωστό τρίτο.
1: Και εγώ
5: τρίτος. Εντάξει, τώρα να σου πω την αλήθεια. Αυτό, παιδιά, ισχύει για λίγο παλιά σκοπής άντρες. Δηλαδή τα νέα παιδιά.
8: Εντάξει, είναι λίγο παλιά σκοπής, αλλά θέλω να σου πω ότι οι άντρες δεν θέλουν να. Και δεν χρειάζεται να τα ξέρουν όλα.
1: Η νέα σκοπής δεν ρωτάνε.
8: Ενώ για τη δική του ερωτική ζωή, ας πούμε, μου έχει πει: οκ, εντάξει, δεν με νοιάζει τι έκανε πριν. Δεν με αφορά.
1: Σωστά.
8: Όχι. Δεν τα λέμε, κορίτσια.
0: Και εγώ πιστεύω, παιδιά, έτσι το ελληνικά όπως. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που δεν το έκανε επίτηδες όταν έφυγε από την κοπέλα. Δηλαδή, ούτε μαλώσανε.
8: Δεν το άντεξε.
0: Δεν το άντεξε το μυαλό του. Δηλαδή, πραγματικά, το μήνυμα της κοπέλας ήταν συγκλονιστικό. Λέει, Γρηγόρη, τον έβλεπα και τον λυπόμουνα. Μου λέει, δεν το έκανε. Δηλαδή, ο άνθρωπος ούτε ποτέ ούτε φώναξε, ούτε γκρίνιαξε, ούτε δεν μαλώσανε. Δεν άντεξε
8: το.
0: Το μυαλό του άρχισε να παίζει παιχνίδια. Δηλαδή, λέει, κοιμότανε το βράδυ και ξυπνούσε, διότι λέει, με φανταζότανε με διάφορα. Δηλαδή, είχε ξεφύγει πλέον η φαντασία του, γιατί πέρασαμε σε διάφορα φάση και έφυγε μετά και το μυαλό του έκανε παιχνίδια απίστευτα. Και μου έλεγε, ήτανε κι άλλοι. Έλα, ήρθανε κι άλλοι. Και δεν μου λε την αλήθεια. Ο άνθρωπος αρρώστησε και λέει, χωρίσαμε.
8: Γρηγόρη.
0: Ναι, χωρίσαμε για να, να ξαναγίνει υγιής. Δηλαδή, άκου τώρα.
8: Εντάξει,
0: που. Άκου τώρα
8: λόγω. Για μένα,
0: ναι,
8: βέβαια.
0: Συγγνώμη, δύο άνθρωποι που αγαπιόντουσαν και παντρεύτηκαν και θα κάνανε οικογένεια, χάλασε αυτό το πράγμα γιατί αρρώστησε το κεφάλι του ενός από αυτό που είπε η κοπέλα. Φοβερό. Για 10 χρόνια πριν από το γνωρίσει.
8: Ναι, βρε Γρηγόρη, αλλά από στιγμή που ξέρεις ότι όταν είναι να ρωτήσεις, ξέρεις ότι μπορεί να ακούσει κάτι τέτοιο και δεν θα το αντέξει. Άστο ρε άνθρωπε, τώρα τι έκανε ο καθένας πριν. Είναι δικό του θέμα.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι δύσκολη πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο πολύ άμα δεν το σηκώνει το κάρμα.
5: Είμαι δικούλα ζου.
8: Βέβαια.
1: Και αν δεν τα κάνει με σένα.
0: Τι εννοούσε αν δεν τα κάνει με σένα.
1: Ρε παιδί μου, μέσα στις ιστορίες που μαθαίνεις, εντάξει δεν μιλάω γι' αυτό, μαθαίνω για πιο εξεζητημένα πράγματα, λέω. Και δεν τα κάνει με σένα και τα κάνει με τους προηγούμενους.
5: Εννοείς μαστίγια και τέτοια.
1: Όχι, ναι, εννοώ μαστίγια και τέτοια.
0: Κόλπα.
3: Ναι. Μην τα λέτε.
8: Έλα,
3: τίποτα.
8: Έλα βρε παιδιά, εντάξει, μεγαλώνοντας αλλάζουμε. Τι να κάνουμε τώρα, στα νιάτα μας μπορεί. Α.
1: Και τώρα εγώ δηλαδή θα σε έτσι.
8: Δεν είναι γεια.
1: Θα είμαστε με το,
5: με το αεραποστολικό.
1: Με το εγχειρίδιο θα βγαίνουμε εμείς.
8: Άρα ξέρεις κάτι, εγώ αυτή έχω καταλάβει ότι οι άντρες το θέλετε το ψέμα σας. σε αυτό το κομμάτι.
9: Ναι.
1: Εννοείται.
8: Μην ζητάτε ειλικρίνεια μετά, γιατί δεν μπορείτε.
4: Και γιατί πρέπει να είναι, και γιατί πρέπει να είναι ψέμα. Δηλαδή μπορεί απλά να λες ότι δεν θέλω να μιλήσουμε ούτε εγώ ούτε εσύ για το παρελθόν μας. Απλά
8: όχι,
4: πράγματα.
8: Γιατί μετά συνήθως επιμένουν. Και έλα τώρα, κάτι κρύβεις, έλα πες μου. Αφού ξέρεις, δεν θα
9: εκεί πρέπει να σε σκληρώσω.
8: Και όλα αυτά τα μαϊμουδίσκια ναι, τις μαλαγανιές.
4: Ναι. Μάλιστα. Έχει και αυτό ένα
0: δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Ανέκφραστος κιόλας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα.
9: Γεια σας.
0: Φίλε πολλά. Η κυρία λοιπόν λέει ότι μην πείτε τίποτα. Μην λέτε τίποτα.
4: Περισσότεροι αυτό.
0: Δεν θα το σηκώσει κάποιον. Κάποιον το μέσα του δεν θα το σηκώσει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου. Για πες μας την άποψή σου, εσύ.
7: Λοιπόν, καλημέρα, είμαι ο Μανώλης.
0: Γεια σου, Μανώλη.
7: Μιλήσαμε και χθες.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο με το αστείο. Γελάω ακόμα με αυτό που είπε ο Γιώργος πριν κλείσει το θέμα χθες. Λέει, ευτυχώς δεν ήταν παρκούζα, ήταν ομαδικό. Το ονομάσατε. Λοιπόν, αυτό πέρα παίζει τρέιλερ κάθε πέρα στην εκπομπή για να γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, παιδιά, η δικιά μου η άποψη είναι ότι όχι, δεν τα λέμε όλα. Κάποια πράγματα τα κρατάμε για πάρτι μας. Θα πεις στον άνθρωπό σου όσα σε εισαγωγικά πρέπει να πεις. Ένα κομμάτι του εαυτού σου το κρατάς για πάρτι σου. Πάντα. Όλοι οι άνθρωποι. Δεν λέω μόνο οι άντρες ή οι γυναίκες. Έτσι, εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ξέρεις, καμιά φορά κάποιος άνθρωπος θέλει να τα πει σε αυτόν που αγαπάει και έχει αποφασίσει στο μυαλό του εκείνη τη χρονική στιγμή ότι θα είναι ο άνθρωπος της ζωής του μέχρι το τέλος. Ναι. Σου λέει ρε παιδί μου να τα πω όλα, σαν και μια. Για να τον τιμήσω, πώς να το εξηγήσω τώρα. Ότι ρε παιδί μου δεν έχω να σου κρύψω κάτι. Ότι εγώ τα έκανα όλα αυτά, αλλά τώρα έχω αποφασίσει να είμαι μαζί σου και δεν θέλω να ξανακάνω τίποτα από όλα αυτά. Κατάλαβες, δηλαδή.
7: Εγώ με τη γυναίκα μου γνωριζόμαστε από 16-17 χρονών. Είχαμε κάνει μια μικρή παύση, ας πούμε, έτσι, ένα διάλειμμα.
0: Ωραία, ρώτησες ποτέ σε αυτή την παύση τι έκανε.
7: Να σου πω, άκουσε με να δεις τι έγινε. Κάποια στιγμή, επειδή δεν θα πω είχε πρόβλημα, ναι, ήμασταν σχεδόν πάντα μαζί ήμασταν. Δηλαδή το πρόβλημά της, το αυτό που είχε, σε μένα το έλεγε, σε μένα, εγώ ήμουν εκεί. Κατάλαβες τι γίνεται, δηλαδή, ναι. Ξέρω, τα ξέρω όλα, σε εισαγωγικά όλα το έτσι. Είμαι, δηλαδή με κοιτάει, στα μάτια την κοιτάω και ξέρουμε τι συμβαίνει.
0: Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά, ο Μανώλης είναι από τους ξέρεις φανατικούς μου με τα προβλήματα.
7: Καλή σας μέρα.
0: Θέλει να δώσει λίγο. Πάμε για ένα τελευταίο τηλεφώνημα. Μήπως βγήκε ξανά άλλη μια γυναίκα, γιατί που μπορεί να είναι καμιά παθούσα να έχει πει ποτέ κάτι και να το έχει πληρώσει. Γιατί ξαναλέω, ένας άντρας. Παναγία, άμα πει ότι το έκανε, η γυναίκα του δεν θα τον χώριζε ποτέ γι' αυτό.
4: Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
0: Ποτέ δεν θα χώριζε μια γυναίκα του αν της έλεγε ότι κάναμε κάποτε ομαδικό σεξ με μια παρέα.
4: Ίσα-ίσα που θα ήταν και ενεργός ναι, ερωτικά.
0: Ενώ άμα το ακούσεις από γυναίκα, γι' αυτό λέμε ότι είναι μεγάλο ακόμα το πρόβλημα.
3: Το χάσμα.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Να έρθει και μια κυρία. Μεσάς θα κλείσουμε το δίλημα σήμερα. Για πείτε με το όνομα.
10: Δεν το περίμενα, τη φάω τελευταίο τηλεφώνημα.
0: Το όνομα.
10: Ναι, μάλιστα. Στέλλα.
0: Γεια σου, Στέλλα μου.
10: Θεωρώ ότι ρε παιδί μου όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο ότι όλοι μας όταν ερωτευόμαστε γνωρίζουμε έναν άνθρωπο θέλουμε να είμαστε στο κέντρο του κόσμου του. Δηλαδή ότι ξεκινά να ζει από τη στιγμή που μας γνωρίζει. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν δυσκολία να ακούσουν το παρελθόν κάποιου άλλου του ανθρώπου τους για αυτό το λόγο. Δηλαδή θέλουν να είναι το άπαν, θέλουν να είναι η κορυφή του κόσμου, σαν να ξεκινάει να ζει από τη στιγμή που γνωρίζεις αυτόν τον άνθρωπο.
0: Σαν να γεννήθηκε εκείνη τη στιγμή.
10: Ακριβώς.
0: Άγραφος χάρτης.
10: Δηλαδή, είναι λίγο υποκριτικό να το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα. Ένα. Δύο. Για μένα δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να είσαι με έναν άνθρωπο και να μπορείς ακόμα και η πιο ενδόμηχη σκέψη σου, δίκιο σου.
4: Άρα εσύ λοιπόν λες ότι τα λέμε όλα.
10: Ρε παιδιά, όλα. Αυτό που είπε και ο άνθρωπος πριν, κάποια πράγματα τα κρατάμε πάντα για τον εαυτό μας.
4: Άρα δεν τα λέμε
10: αλλά...
4: όλα.
10: Το κομμάτι του, το σεξουαλικό, θεωρώ ότι είναι λίγο βλακία να μην τα πεις.
4: Όλα.
10: Εκτός αν πούμε, αν έχεις κάτι στο μυαλό σου, ρε παιδί μου...
0: Σου λέω πάντως, Στέλλα, ότι δεν είναι... Είναι πολύ επικίνδυνο. Το μυαλό των αντρών κάνει πολλά παράξενα παιχνίδια και πράγματα που πιστεύει ή νόμιζε ότι θα τα δεχόταν για τη γυναίκα του, ακόμα και όταν δεν ήταν μαζί, δεν τα δέχεται.
4: Στέλλα,
0: συγγνώμη, τι είπα κάτι τη κοπέλα. Πες μου, Στέλλα μου.
10: Αυτό όμως δεν είναι και η βάση όλων αυτών που γίνονται στις σχέσεις.
0: Μα εννοείς η βάση, εννοείς ότι να πεις
10: δηλαδή,
0: ότι...
10: εννοώ με τους άντρες. Δηλαδή αυτό ακούγεται πολύ, εξακολουθεί να ακούγεται πάρα πολύ ρατσιστικό.
0: Είναι.
10: Και από την αρχή της κουβέντας. Δηλαδή,
0: μα είναι, μα είναι. Άμα το πει ο άντρας στη γυναίκα, αν το πει ο άντρας στη γυναίκα δεν γίνεται τίποτα, είναι μάγκας ο άντρας, ότι το έχει κάνει και αυτό στη ζωή του. Αν το πει η γυναίκα ότι το έκανε, αμέσως ο άντρας χαλιέται. Είναι, υποκριτικό είναι, είναι και ρατσιστικό είναι. Ότι δεν μπορεί μια γυναίκα να ζήσει αυτά που έζησε ένας άντρας, γιατί εδώ είναι Ελλάδα, δεν τα σηκώνουμε αυτά.
10: Ναι, βέβαια. Η μαμά μου, ξέρεις τι μου λέει, που είναι 80 χρονών, ότι το λέει βέβαια πολύ, ακούγεται λίγο κακά, ότι οι άντρες είναι λίγο ζώα στο κομμάτι του σεξ. Γι' αυτό και τους επιτρέπονται όλα.
0: Ναι, όχι όλοι. Ότι... όχι όλοι, θα μου επιτρέψεις να το πω.
10: Όχι, ναι. Ζώα, τι εννοείς, εισαγωγικά σου ξαναλέω. Ότι ρε παιδί μου, σκέφτονται πολύ περισσότερο με το κορμί τους.
4: Τους νοιάζει η πράξη και όχι τόσο πολύ το συνέστημα, εννοείς.
0: Ίσως ναι, και, ίσως και γι' αυτό, μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να ανοίξουμε είναι ότι πάρα πολλές φορές, και αυτό είναι αλήθεια, ότι ο άντρας για να πάει να κάνει σεξ με μια γυναίκα δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να το σκεφτεί. Ενώ μια γυναίκα, λέω σε φυσιολογικά επίπεδα, όταν αποφασίζει να κάνει σεξ με έναν άντρα, τότε και συναισθηματικά είναι μαζί με αυτόν.
1: Όχι, ενώ,
10: όχι, λέω, λέω για το μεγαλύτερο ποσοστό. Κάτι το έχει τριγκάρει, ρε παιδί μου,
0: ναι,
10: το
0: κάτι, δηλαδή το και συναισθηματικά είναι με έναν άντρα, γι' αυτό και πολλές φορές μετά κολλάει μαζί του και φεύγει. Ο άντρας μπορεί να πηγαίνει και κάθε μέρα με μια άλλη διαφορετική γυναίκα χωρίς να υπάρχει καθόλου συνέστημα. Δηλαδή από αυτό που καταλαβαίνω από τις συζητήσεις.
4: Άρα έχει δίκιο η μαμά της.
0: Καταλαβαίνω ότι θέλει να πει η μαμά της. Προσπαθώ να αναλύσω τα λόγια της μαμάς της.
10: Δεν το λέει με την κακή έννοια, ρε παιδί μου, γιατί όταν, γι' αυτό λέγεται στα πλαίσια της συζήτησης, γιατί κάποια στιγμή τέλος πάντων μια συζήτηση για κέρατα και τα σχετικά.
0: Ωραία.
10: Ουσιαστικά τους δικαιολογεί. Οι παλιές γυναίκες δικαιολογούν και λίγο τους άντρες.
0: Πώς, μα το λέγανε. Εγώ έχω τη μάνα
4: μου.
0: Έχω τη μάνα μου τη συγχωρεμένη. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο πατέρας σου, αρκεί να μην το μάθω.
4: Και όχι μόνο αυτό. Ας άντρας ή να κάνει ό,τι θέλει αρκεί να γυρίσει σπίτι του.
0: Ακριβώς.
4: Έτσι μεγαλώσανε. Έχω
10: και πατέρα ναυτικό και τους λέω πρόσεχε τι λέει, γιατί μπορεί να μας γυρίσει καμιά μέρα να κάνει
0: ένα παιδί. Όλοι μας μεγαλώσαμε, στέλναμε αυτά. Εμένα σου λέω μου το έλεγε, εγώ της έλεγα τη μάνα μου τις χωρημένες, επειδή κάποια στιγμή δεν ήταν καλά τα πράγματα. Της λέω, μα γιατί δεν χωρίζεις. Μου λέει, Γρηγόρη μου, πού να χωρίσω, πού να πάω μόνη μου, με δύο παιδιά, δεν δουλεύω, τι θα πούνε στο χωριό και όλα αυτά. Μεγάλη συζήτηση και της έλεγα αυτό, λέει, αν απατάει, ας απατάει. Μόνο εγώ να μην το μάθω, λέει. Μια τελείως διαφορετική λογική.
4: Καλά, και πολλές το ξέραν κιόλας και δεν είχαν πρόβλημα.
0: Που δεν συμφωνώ καθόλου.
10: Ερχόμαστε σε αυτό, λοιπόν που λέγαμε πριν. Ότι που είπε ο άλλος ο ακροατής, ότι ας κάνω ό,τι θέλω και να μην το ξέρω.
0: Ναι.
10: Δηλαδή να μην το έχω μάθει ποτέ.
0: Εντάξει, τώρα.
10: Ζούμε, να βγει σε μια αναζήτηση.
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εν κατακλείδη, ναι. Η δικιά σου η άποψη, να το λέει μια γυναίκα το έχει ζήσει στον άντρα της ή όχι. Το πριν από αυτόν.
10: Αν είναι σε μια ειλικρινή σχέση. Γιατί αυτό χτίζεται και από τις δύο πλευρές.
0: Μπορεί να πέσει σε εκπλήξεις απίστευτες.
10: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Στέλλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά, φιλιά. Να είστε καλά, φιλιά σε όλους.
0: Συμπέρασμα, τι πιστεύετε ότι βγάλαμε, να το λέει να μην το λέει. Γιώργο.
1: Να μην το λέει.
3: Να μην.
1: Να μην το λέει.
4: Να μην το λέει.
0: Νάνση.
3: Όχι.
0: Να το λέει.
4: Εσύ, έτσι για να πας κοντρά.
0: Όχι. Γιατί η ψυχή σου είναι πιο καθαρή. Και αν δεν το αντέχει,
1: γιατί τι, να πάει στο καλό. Κακό.
0: Αυτό θέλω να πω. Δεν έκανες κάτι κακό.
1: Άρα γιατί πρέπει να το πω.
0: Γι' αυτό να το λέει. Ακριβώς επειδή δεν έκανες κάτι κακό. Ακριβώς δεν έδωσες την απάντηση.
11: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
12: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα. Να δω.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Hey, εσύ, σκουριάσαμε!
3: AC, ξεσκουριάσαμε!
4: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
5: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
6: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
6: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη, δεν έχετε?
6: Όχι φυσικά.
5: Γιατί?
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες.
6: Όχι.
5: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
6: Όχι.
5: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
6: Όχι.
5: Α, εντάξει. Γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα. Με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Έχω μία απορία.
13: Ναι.
12: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος
13: ναι.
12: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
13: Σοβαρή ερώτηση.
12: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το περά εδώ στην παρέα μας με το μπρούκι. Αυτό το απίθανο μπρούκι που ουσιαστικά φτιάχτηκε από μπράουνις και από κούκι. Οπότε έχουμε κάθε μέρα να παίρνετε ένα μπρούκι και να το πηγαίνετε στο σπίτι το βράδυ. Μην ετοιμάζεστε.
1: Σταμάτα,
0: ρε παιδί.
2: Κάνει
1: επίδειξη.
0: Εντάξει, μην ετοιμάζεσαι. Άσε να πούμε κάτι, έχουμε το μυαλό στο άγχος μας.
3: Να τον πλακώσω.
0: Δεν πλακώνεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά μία βόλτα από το περά θα σας βάλει μέσα στο μαγικό κόσμο των γλυκών που ουσιαστικά αν υπήρχε μισελένη γλυκών, πιστεύω ότι ακόμη και ο μεγάλος Μπουτρίνη, ο υπέροχος αυτός σεφ, θα έλεγε ναι πραγματικά, που φτιάχνει πολύ ωραία γλυκά και στα εστιατόρια του, θα έλεγε ναι Γρηγόρη, αυτό είναι, πώς θα το λέγε.
4: Σοβαρά τώρα, είναι αυτό γλυκό μου δίνεις, έχεις φάει μπρούκι από το όπερα.
0: Ναι, κάπως έτσι θα το λέγε. Ο υπέροχος Έκτορας Μπουτρίνη που συνεχώς βραβεύεται και αυτός για πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάτε αν δεν έχετε πάει. Πάτε και τώρα το πρωί να πιείτε το καφεδάκι σας. Πάρτε και το σαντουιτσάκι και τα φαγητά τα πρωινά που έχουν φτιάξει. Πάρκινγκ τεράστιο για να μην αγχώνεστε για μπιπ μπιπ και που θα τα αφήσω και οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά. Και βέβαια αυτό το μπρούκι που έρχεται ουσιαστικά σιγά σιγά να μπει για τα καλά στη ζωή μας, γιατί δεν θα το έχετε ξανακούσει αφού είναι ιδέα δικιά του. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Πηγαίνετε αν έχετε έστω και 10 λεπτά χρόνο λίγο και δεν βιάζεστε να πάτε κάπου. Πιστέψτε με, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Εσείς που το ξέρετε, δεν έχω να σας πω πολλά. 69-36-10-10-22. Ονοματεπώνυμο και ο Περά. Παναγή, για πες μου, τι ήταν.
2: Αχ, παιδιά, να σας πω κάτι, ένα αστείο πριν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ένας καθηγητής λέει εξήγησε το μάρκετινγκ στους φοιτητές του με παράδειγμα από την πραγματική ζωή.
0: Μάρκετινγκ, τι είναι μάρκετινγκ καταρχάς.
2: Αυτό τους εξήγησε.
0: Ωραία, κάτσε, πρώτα το πεις. Παναγή, τι είναι marketing?
1: Marketing είναι ο τρόπος με τον οποίο η διαδικασία με την οποία ένα προϊόν θα το λανσάρει στην αγορά.
2: Ωραία.
0: Γιώργο, αυτό είναι?
5: Αυτό δεν είναι.
1: Αυτό
2: ναι.
1: Είναι.
2: Λοιπόν, και ξεκινάω να σας κάνω λιανά πώς γίνεται το marketing.
1: Πες μου.
2: Λοιπόν, βλέπεις μια όμορφη γυναίκα σε ένα πάρτι. Την πλησιάζεις και λες, είμαι πλούσιος, παντρέψουμε. Αυτό είναι άμεσο marketing.
1: Σωστό. Άμεσο.
2: Έτσι τη λες κατευθείαν την πληροφορία.
1: Σωστό.
2: Είσαι σε ένα πάρτι. Ο φίλος σου πλησιάζει μια γυναίκα, σε δείχνει και λέει: είναι πολύ πλούσιος, παντρέψου τον.
0: Έμεσο.
2: Αυτό είναι διαφήμιση.
0: Α, διαφήμιση.
1: Διαφήμιση.
2: Διαφήμιση. Σε διαφημίζει. Βλέπεις μια όμορφη γυναίκα σε ένα πάρτι. Την πλησιάζεις, πήρες τον αριθμό της. Την επόμενη μέρα την παίρνεις τηλέφωνο και της λες: γεια σου, είμαι πολύ πλούσιος, παντρέψουμε. Αυτό τι είναι, παιδιά? Τηλεμάρκετινγκ.
0: Ναι.
2: Μια γυναίκα σε πλησιάζει και λέει: είσαι πλούσιος, θα με παντρευτείς? Αυτό τι είναι, παιδιά?
1: Τι είναι?
2: Αναγνωρισιμότητα της μάρκας.
0: Α, σωστό. Ξέρει ότι είσαι πλούσιος, έχει ήδη γίνει διαφήμιση.
2: Μετά της λες, είμαι πολύ πλούσιος, παντρέψουμε. Και εκείνη σου συστήνει τον άντρα της. Αυτό τι είναι? Αναντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης.
0: Αναντιστοιχεία. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
2: Βλέπεις μια όμορφη γυναίκα, την πλησιάζεις και πριν προλάβεις να πεις οτιδήποτε, ένας άλλος άντρας την πλησιάζει και της λέει: είμαι πλούσιος, θα με παντρευτείς? Και εκείνη φεύγει μαζί του. Αυτό τι είναι?
1: Τι είναι?
2: Ανταγωνισμός που σου παίρνει μερίδιο αγοράς. Και τέλος, πριν προλάβεις να πεις είμαι πλούσιος, παντρέψουμε, εμφανίζεται η γυναίκα σου. Αυτό είναι εμπόδιο εισόδου σε μια νέα αγορά.
0: Έχει πολύ δίκιο. Έχει πάρα
2: έτσι λοιπόν, ένας καθηγητής κατάφερε να εξηγήσει στους μαθητές.
1: Τι είναι το marketing.
2: Τι είναι το marketing.
0: Προχθές έβλεπα ένα πάλι, το έχει κάνει τεστ ένας στο εξωτερικό και τότε το έκανε και ένας Έλληνας καθηγητής που το τραβούσαν και με κινητό κιόλας.
1: Ναι.
0: Που κάτι είπε ένας μαθητής ή κάτι δεν το έλεγε και τον έδιωξε ο καθηγητής από την τάξη. Και λέει, βγες έξω κι αυτά και δεν σηκώθηκε κανένας.
6: Δεν
0: υπερασπίστηκε κανένας.
1: Το είδα και εγώ.
0: Και μετά το ξανάέβαλε μέσα και λέει, να σας πω, δεν θεωρήσατε αδικία.
1: Το ξανάβαλε, τον είχε δίπλα, τον έβαλε.
0: Τον ξανάβαλε τα μέσα, λέει.
6: Δεν αντέδρασε άνθρωπος.
0: Ναι, δεν νιώσατε, λέει, ότι φέρθηκα άδικα.
1: Έκανα, λέει, μια αδικία. Δεν αντέδρασε κανένας.
0: Δεν αντέδρασε κανένας. Αυτό, ρε φίλε, δεν είναι συγκλονιστικό μάθημα. Δεν αντιδρά κανένας. Πεις γιατί, κύριε καθηγητά, τον
2: βγάζει. Εσείς αντιδρούσατε στο σχολείο.
0: Εγώ ήμουν αυτός που έβγαινε.
2: Εμάς, αν γινόταν κάτι.
6: Είναι δυνατόν, κύριε.
2: Θα βγαίναμε όλοι τα ξέρετε. Εμείς το κάναμε.
0: Είχαμε τέτοιες καταστάσεις.
2: Θα βγαίναμε, θα γυρνούσαμε τα θρανία ανάποδα.
0: Ναι, τώρα τελευταία βλέπω ότι δεν ξέρω αν τα παιδιά αντιδρούν. Υπάρχει μια λογική ότι δεν αντιδράμε πάρα πολύ.
6: Δεν έχουμε καταλήψεις πια. Δεν έχουμε καταλήψεις.
1: Πώς δεν έχουμε?
2: Δεν αντιδρούμε με το σωστό τρόπο.
0: Νίκο, μην την ανοίξει αυτή. γιατί και εμείς οι καταλήψεις που κάναμε, κάποιες ήταν. Ναι, κάποιες.
4: Δεν είχα κανένα λόγο.
2: Κάποιες ήταν γιατί βαριόμαστε.
0: Κάποιες ήταν και για πλάκα, έτσι. Ναι. Όχι ότι κάποιες δεν ήταν και για σοβαρά πράγματα.
6: Μιλάω για τις
0: σωστές. Ναι, κάποιοι κάναμε πλάκα για να χάσουμε μάθημα.
2: Μάλλον να πω κάτι.
4: Ας πούμε για την Κράβα, ας πούμε, που ακόμα δεν έχουν βρει τι γίνεται και κάνουν την εκπαίδευση τα παιδιά. Τόσες μέρες δεν μπορεί να πάνε δύο τεχνικοί και να πούνε παιδιά μυρίζει αέριο για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
4: Τους αν είναι κάτι αφύσικο, έτσι. Μου βρήκαμε ένα κοίτασμα κάτω από την Κράβα.
0: Σωστά, σωστά.
4: Και το κάνουμε gas station.
0: Δεν την κουβέντα γιατί θα πληγωθούμε πάρα πολύ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα που θα έπρεπε λίγο να ασχοληθούμε πολύ, πολύ πιο σοβαρά. Να δούμε πότε, ίσως βέβαια δεν θα ζούμε εμείς. Αλλά... Παναγία, και εσύ διάβασες κάτι στο πρώτο θέμα. Τι μου λέει.
1: Ναι, έβλεπα παιδιά, διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα μία είδηση που
4: αρέσουν αυτά.
1: Όταν ο κουρέας γίνεται ψυχολόγος, γιατί οι άνδρες τους εμπιστεύονται τα προβλήματά
0: τους. Σωστό. Εγώ είμαι στον Κάρο. Ναι. Έτσι ξεκινήσαμε και γίναμε πιο κοντά και ήρθαμε σαν εκεί, γίναμε φίλοι. Πήγα εκεί πέρα.
1: Και του έλεγε: Στα σώ ψυχά σου.
0: Μα, ο Κάρος έχει κάτι του ψυχολόγου. Δηλαδή,
1: κάτι του ψυχολόγου.
0: Άντε ρε, βλάκα.
4: Δεν γίνεται τώρα άντρα να σου χαϊδεύει το κεφάλι και να του πει τα προβλήματά σου.
0: Δηλαδή, ξέρει, μου λέει τι γίνεται καλά όλα αυτά.
1: Να σα διαβάσω το θέμα.
0: Νιώθετε στον κομωτή σα. Δηλαδή, σε ταξιτζή και σε κομωτή έχω πει πράγματα που δεν τα έχω πει στον άνθρωπο.
2: Πρώτα απ' όλα λε για ποιο λόγο πα εκεί, α πούμε, π.χ. αν είσαι γυναίκα. Σήμερα έχω ένα ραντεβού ή σήμερα έχω ένα επαγγελματικό. Σήμερα έχω αυτό.
1: Σου βγαίνει, ναι,
2: για να ξέρεις πώς θα σε φτιάξει.
0: Ναι, λες να σε φτιάξει διαφορετικά.
1: Λοιπόν, λέει εδώ, σε ένα μικρό κουρίο στο Μπρίξτον, στο νότιο Λονδίνο, οι άνδρες δεν αποκτούν μόνο ένα καινούριο κούρεμα ή μια ολοκληρωμένη περιποίηση της γενιάδας τους. Βρίσκουν και την ευκαιρία να μιλήσουν ανοιχτά για την ψυχική τους υγεία και να αλλάξουν τη ζωή τους μακροπρόθεσμα.
0: Εδώ, σταμάτα λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήταν υπέροχο συνδυασμό ένα ψυχολόγο να γίνει και κομμωτής.
1: Μήπως αυτό λέει ήδη παρακάτω. Γι' αυτό θέλω να το διαβάσω. Ναι, σίγουρα θα μπορούσε. Έχει 40 λεπτά μπροστά σου που διαρκεί περίπου
0: όχι,
1: ένα κούρεμα.
0: Δεν κατάλαβες. Ψυχολόγο κομμωτής. Δηλαδή κάποιο που έχει το πτυχίο του ψυχολόγου,
2: να περάσει
0: να πάει και
2: από...
0: να γίνει μια σχολή κομμωτικής και αντί να σου κάνει ψυχοθεραπεία. Αλλά να κουρεύει έναν. Μην έχει δηλαδή κομμωτήριο μέσα στο ψυχιατρίο, μέσα στην ψυχοθεραπεία να σε κουρεύει κιόλα.
2: Ναι. Σου κάνει μια περμανά, να σου κάνει και μια ψυχοθεραπεία.
0: Ωραίο.
1: Οι άνθρωποι λέει εμπιστεύονται τους κουρείς τους από... και συχνά λέει τους εκμυστηρεύονται πράγματα που ίσον δεν δε θα μοιραζόντουσαν με τον σύντροφο ή με τους φίλους. Λέει το συγκεκριμένο.
0: Και λέει και λέει, πες μας τι λέει.
1: Και λέει.
0: Λέει
1: πως δεν μ' αγαπάει.
0: Το καταλάβαμε. Άμα το διαβάζεις τώρα και δεν έχεις βγάλει το συμπέρασμα, μας διαβάζει όλο το άθρο. Γιώργο, πες μου.
4: Λοιπόν, θα σου πω εγώ ένα άλλο που είδα χθες και έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Κάνε κάτι, τα λες όμως τον κομμωτή σου έτσι.
4: Όλα τα λέω. Άμα με χαϊδέψει άντρα στο κεφάλι, δεν ξέρω κάτι παθαίνω.
1: Τι παθαίνεις?
4: Κάτι παθαίνω.
1: Έχω πρόβλημα. Εμένα συνήθως οι γυναίκες με λούζουν και με χαϊδέψουν.
4: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ είμαι πολλά. Παλιά καραβάνα.
0: Μήπως άλογο.
4: Άλογο. Λοιπόν, πειραματάκι βάζουν 2-2 άτομα μέσα σε μια αίθουσα και έχει μια μονόπολη.
1: Σεξουαλικό θα είναι αυτό?
4: Όχι, όχι, καμία σχέση, φίλε, ναι. Έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Και τους εξηγούν ότι ο ένας, ρε παιδί μου, ρίχνει με ένα ζάρι, ο άλλος ρίχνει με δύο ζάρια.
0: Ωραία.
4: Επίσης, αυτός που ρίχνει με δύο ζάρια περνάει πιο πολλές φορές από την έναρξη του παιχνιδιού και αντί να πάρει 100 δολάρια σε κάθε έναρξη, σε κάθε αφετηρία, παίρνει 200.
1: Μάλιστα.
4: Συνεννοημένο αυτό, έτσι θα γίνει. Ο ένας τρέχει γρήγορα, παίρνει πολλά λεφτά. Ο άλλος τρέχει πιο αργά, παίρνει λιγότερα λεφτά. Και αρχίζουν και παρατηρούν τη συμπεριφορά αυτού που του έχουν γυρίσει νόμισμα. Ρε. Τανγκ, γυρίζουν νόμισμα και του λένε: Εσύ θα είσαι ο πλούσιος, εσύ θα είσαι ο φτωχός. Πάμε να παίξουμε. Και παρατηρούν ότι η συμπεριφορά των πλουσίων σε εισαγωγικά αρχίζει και αλλάζει σιγά-σιγά. Δηλαδή αρχίζουν και γίνονται προκλητικοί. Αρχίζουν και γίνονται προσβλητικοί προς τον άλλο παίχτη. Σε λίγο θα μείνει χωρίς λεφτά. Σε κάποια φάση γυρίζουν και του λένε: Πόσα έχεις αυτή τη στιγμή στην μπάνκα σου? Εγώ έχω 1500. Α, εσύ μόνο 500. Αρχίζουν και χτυπάνε το πιόνι τους πιο δυνατά όταν παίζουν.
1: Αλήθεια.
4: Προχωράνε. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι αυτή η συμπεριφορά είναι πανομοιότυπη σε όλους αυτούς που λόγω του κέρματος έχουν εμφανιστεί στο παιχνίδι πιο γρήγοροι, πιο πλούσιοι.
0: Το πείραμα που είχατε δει που έγινε και ταινία.
2: Η ταινία, αυτό θα έλεγα και εγώ, για το πείραμα.
0: Που μπαίνουν μέσα 30 άτομα και με κλήρωση. Βγάζουν ποιοι θα κάνουν 15 που θα είναι οι αστυνομικοί φύλακες και 15 που θα είναι οι φυλακισμένοι.
4: Ένα experiment, ναι.
0: Αδερφέ, δεν μπορείς να φανταστείς. Ενώ μπήκαν όλοι μέσα και ότι ήταν όλοι, ας πούμε, τι θα γίνει και αυτά, φοβισμένοι και αυτά. Όταν τους
2: είναι
0: βάλανε,
2: ένα παιχνίδι.
0: Όταν
2: έτσι.
0: Οι 15 γίνανε φύλακες, βγάλανε ό,τι κόμπλεξ είχαν. Όχι όλοι, όχι όλοι από τους 15. Όχι όλοι.
4: Βγήκε στην εμφάνεια, επειδή είχαν
0: 15. Ναι, οι 10 βγάλανε, φίλε, το χειρότερο του σε αυτό. Που θα μπορούσε άνετα η κλήρωση να του βάλει φυλακισμένου και να περάσουν δύσκολα. Γι' αυτό λέει το άνθρωπο. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε, άμα δεν το ζήσεις έξω από τον χώρο, πολλά τραγούδια λες.
4: Αυτό έχει να κάνει με τα συμπλέγματα κατωτερότητα.
1: Άρα ηθικό δίδαγμα και το χρήμα σε αλλάζει και η ουσία.
0: Όχι, δεν σε αλλάζει.
2: Για πες.
0: Συγγνώμη, να το πούμε καλά. έχεις πολλές πιθανότητες να σ' αλλάξει. Γιατί υπήρξαν και άνθρωποι που έχουν πουλήσει και πλούσιοι.
2: Ποιο ήταν το συμπέρασμα,
0: και πλούσιοι είναι και πολύ ευγενικοί. Έτσι, και αυτό δεν είναι όλοι. Αλλά έχεις πολλές πιθανότητες, αν δεν έχεις ισορροπία, να σε καταστρέψεις το χαρακτήρα.
4: Αυτό σου δίνει, αυτό το είναι πολύ ο Γρηγόρης, ότι όταν σου δίνει κάποιος εξουσία, βγάζει όλα τα συμπλέγματα κατωτεράτητας που έχει και γίνεσαι τέρας. Το άλλο που λέω εγώ με το πλούσιος φτωχός είναι, αφού τελείωσε όλο αυτό το πείραμα με 10 ζευγάρια, ρε παιδί μου, καθίσανε και συζητήσανε με τους 10 πλούσιους σε εισαγωγικά. Και τους είπανε πώς πιστεύατε ότι παίξατε. Και όλοι είχαν την ίδια κατάληξη, ότι ήμουνα πιο έξυπνος στον τρόπο που κινήθηκα, πιο γρήγορος, πιο ουσιαστικός. Κανείς όμως δεν ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν από το γύρισμα ενός κέρματος. Κανείς δεν ανέφερε ότι, α, ξέρεις τι, γύρισε το κέρμα και έτυχε να είμαι ο τυχερός που ξεκίνησα πλούσιος. Κανείς δεν πήγε σε αυτό, σαν να προσπαθούσαν να αποφύγουν αυτό το συμπέρασμα.
0: Ναι, να σου εξηγήσω κι εγώ γιατί. Γιατί τελικά η ιστορία επίσης έχει να κάνει με το ότι πόσο παίζει ρόλο αν γεννιέσαι σε μια πλούσια οικογένεια ή αν γίνεσαι πλούσιος μόνος.
4: Περίμενε, Νίκο, μην
0: να τελειώσω ένα λεπτό. Δεν είναι απόλυτο, φίλε. Είδαμε πάρα πολλούς ανθρώπους, γι' αυτό και σέβομαι ιδιαίτερα κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που έχω γνωρίσει. Είδαμε παιδιά να λαμβάνουν περιουσίες από τους γονείς τους και να τις καταστρέφουν μέσα σε μια νύχτα. Αυτό θέλω να πω. Και είδαμε παιδιά που ήταν πολύ ικανά, που πήραν, ας πούμε, περιουσίες των γονιών τους και τις κάνανε επί 10.
6: Άρα
0: δεν παίζει ρόλο λοιπόν πάντα στο αν γεννηθείς πλούσιος ή φτωχός. Και είδαμε πάρα πολλούς φτωχούς να γίνονται πλούσιοι ενώ δεν είχαν τίποτα. Άρα, συμπέρασμα πιστεύω, δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Έτσι δεν είναι. Κάθε προσωπικότητα είναι διαφορετική. Γι' αυτό και δεν μ' αρέσει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι. Γιατί εδώ, και έλεγα προχθές και είχα μια συζήτηση που μιλούσα με τα παιδιά με το Καλημέρα Ελλάδα, τους δύο κυρίους που ήρθανε, τον Χιώτη και τον Παυλόπουλο. Και έλεγα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα σήμερα. Ακούω από ανθρώπους που είναι επιχειρηματίες που έχουν βγάλει τα χρήματά τους νόμιμα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Άνθρωποι που έχουν και εργοστάσια, 200-500 άτομα, που πληρώνουν την εφορία τους κανονικά και έχουν κέρδη εκατομμύρια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και, δεν μιλάω τώρα για τα πολύ μεγάλα ονόματα,
1: ναι,
0: που,
1: ναι, ναι,
0: που είναι, ρε παιδί μου, επιχειρηματίες που ίσως, ας πούμε, σε μια κατηγορία που έχουν εργοστάσια με 50 άτομα, με 40, δεν μιλάω τώρα για εκατοντάδες, ναι, και χιλιάδες, ναι, ναι, που ίσως δεν τους ξέρουμε κιόλας. Και τους λέω, ας πούμε, γιατί δεν παίρνεις καινούργιο αυτοκίνητο? Μου λέει, Γρηγόρη, φοβάμαι να πάρω καινούργιο αυτοκίνητο. Τι φοβάμαι? Μου λέει, θα με βρίζουν όλοι.
1: Το μάτι.
0: Το μάτι φοβάμαι, θα μου λένε όλοι από πού τα πήρε αυτός. Αμέσως μου λέει, κάποιοι θα βγάλουν κακό χαρακτήρα. Στην Ελλάδα, δηλαδή, πούρο ρε θέλει να ανάψει ο άλλος, δεν καπνίζει, και για να μην καπνίζει, για να κόψει το τσιγάρο, θέλει να κάνει πούρο. Και με το που σε βλέπουν επί την εμφανίση με πούρο, κάποιοι εδώ στην Ελλάδα λένε, έλα μάτα, καπνίζει πούρο, να πούμε, έλα τώρα, ποιος είσαι? Μιλάμε για μια τρέλα πια. Ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα τόσο γρήγορα και τόσο πολύ γρήγορα μπορεί να αδικήσει κάποιον. Και το είπα και σε μια συνέντευξη που έρχεται στο Tonight τις επόμενες εβδομάδες, την επόμενη εβδομάδα, με ένα καταπληκτικό δημοσιογράφο που θα πάθει σοκ πολλοί κόσμοι με αυτά που θα ακούσει. Και του λέω, φίλε μου, τώρα έτσι, γιατί μιλάγαμε για διάφορα περιστατικά, του λέω, να σου πω κάτι, είναι και λίγο στην Ελλάδα ποιος προλάβει. Μου λέει, τι εννοεί? Τώρα λέω, άμα σηκωθώ εγώ την ώρα που θα φύγεις εσύ και θα πω, ο Γιάννης την ώρα που έφευγε μου πήρε 500 ευρώ από την τσέπη, χωρίς να το καταλάβω, λέω, θα είσαι τις επόμενες μέρες συνέχεια στην ιστορία ότι ο Γιάννης πήρε από τον Γρηγόρη 500 ευρώ. Θα το πούν τα παιδιά σου στο σχολείο, ο μπαμπάς σας είναι κλέφτης. Ρε, δεν πάμε να κάνουμε 3 χρόνια μετά να πάμε στα δικαστήρια. Για τον κόσμο θα είσαι κλέφτης. Δεν πάει να βγει τελικά. Και, γιατί ξέρεις τι, ήθελα να το κάνω κοινωνικό πείραμα. Και με αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο, επειδή είναι ένας πολύ δυνατός δημοσιογράφος, λέω, κάνουμε βλακεία. Και το είπα και στον αέρα. Μου λέει, γιατί? Λέω, θα ήθελα να το κάνουμε κρυφά. Θα βγω εγώ αύριο και θα πω, μου κλέψεις 500 ευρώ. Θα γίνει χαμός, θα έρχονται οι κάμερες, σε κυνηγάνε γιατί είναι γνωστός. Θα λες εσύ, μα εγώ δεν έκλεψα. Εγώ θα λέω, μα με έκλεψε. Να, έχω και. Ο Παναγίδη, είχα 500 ευρώ. Θα είναι όλα συνωνυμένα. Και μετά θα γίνει όλο αυτό που θα γίνει, θα το μαζέψουμε και μετά θα βγω και θα πω, δεν με έκλεψε. Δείτε λοιπόν, δείτε τι κατάσταση που πέσαν όλοι πάνω, απλά γιατί πρόλαβα να τον κατηγορήσω. Και τρέξε εσύ, φίλε, και διώξε τη λάσπη.
1: Γρηγόρη, μιλάς ακριβώς 5 λεπτά μόνος. Δεν έχει απαντήσει.
4: Και φυσιολογικά μόνος.
2: Σε
1: ήταν 30, πήγε και 35 σε χρονομετρό.

0: Βέβαια, επειδή τώρα με τσίγκλησα και με τσίγκλησες κι εσύ.
1: Σε άλλα 5 λεπτά.
0: Θα σου πω και αυτό. Η ιστορία που πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα, γιατί μιλάω και με δικηγόρους και με τίποτα άλλο και έχει αλλάξει, για να μην τα αφήσω αυτό μόνο έτσι. Η ιστορία λίγο αργότερα, ότι η κατηγορία ήταν άδικη ή ότι για συκοφαντική δυσφήμιση και όλα αυτά, ξέρεις, ότι φαίνεται, παιδί μου, ότι δεν το έκανες εσύ ποτέ αυτό. Και ότι ουσιαστικά αυτό το πράγμα ήταν ψέματα για να σε κατηγορήσω. Πρέπει να είναι τόσο εξαντλητική η ποινή στον ανθρώπου που πήγε να κάνει κακό σε έναν άλλον, που ουσιαστικά ό,τι θα πλήρωνε αυτός με φυλάκιση ή οτιδήποτε άλλο,
1: πρέπει
0: να τον καταστρέψει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Yeah. Διότι όχι μόνο από την κακία που πήγες να βγάλεις και τα ψέματα και ότι πήγες να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο, να πληρώσεις επί 10 αυτό που πήγαινες να κάνεις. Συμφωνείς αυτό?
1: Απόλυτα.
0: Και από ό,τι φαίνεται τώρα τελευταία τα δικαστήρια έχουν γίνει πάρα πολύ αυστηρά σε αυτό. Και αν να καταλάβουν ότι πήγες να κάνεις κακό ή να πεις ψέματα, οι ποινές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και θα πρέπει να είναι επί 2 πολύ μεγάλες. Για να μην συνεχίσω όμως τη συζήτηση. Νίκο, πήγαινε σε ρυθμίσεις γιατί μετά θέλω να πω κάτι.
1: Πάλι!
0: Δεν μπορώ, σήμερα δεν κρατιέμαι.
2: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρι Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
17: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
16: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
18: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
19: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
20: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να τον λένε Δεκέμβρη. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αυτή τη βλακεία που λένε τώρα, άσχετο, μιλούσα γιατί μιλούσαμε εδώ πέρα για δίαιτες και για τέτοια, που λένε κάποιοι ειδικοί, μου λέει το βράδυ να φας πέντε αμύγδαλα, λέει σε κρατάνε.
1: Α, ναι.
0: Αυτή ναι, σε κρατάνε δύο, να μην πέσει. αυτό κατάλαβα εγώ. Τι σε κρατάνε,
1: έλα, ρε,
0: τι σε κρατάνε, ρε, πέντε αμύγδαλα, τι σε κρατάνε. Πέντε αμύγδαλα, λέει, τα έφαγα τα πέντε αμύγδαλα. Δεν κατάλαβα, στο λαιμό μου μείνανε αυτά.
1: Δεν πήγε κάτω, δεν πρόλαβε.
0: Τι είναι αυτά με αυτό, το έκανα ψαψίχα. Τι σε κρατάνε. Δεν τα λένε όλες τις φράσεις, σου λέει πες σε κρατάνε. Και άμα σου πούμε, εγώ δεν εννοούσα αυτό, θα σε κρατάνε κάποιοι άνθρωποι να μην πέσετε από την πείνα. Άιτε σοβαρευτείτε πια, πείτε την αλήθεια, πείτε τον κόσμο να φάει. Και τώρα που είπα να φάει, Βαλμάς, κυρίες και κύριοι.
2: Ορίστε.
0: Μεγάλη αγάπη, Βόρεια Ελλάδα. Ξέρετε ότι έχω μεγαλώσει εκεί, ορεινή Χαλκιδική, μια περιοχή που.
3: Δεν ήρθαν τα ψυχιακιά,
1: όχι. Δεν ήρθανε, όχι.
0: Μια περιοχή που είναι τόσο.
1: Είδα και το Βαλμά στην έκθεση.
0: Ναι, κάτσε λίγο να σου πω. Να σα πω, αλλά δεν με ακούει ένα τουριστικό γραφείο. Θα ήθελα να την κάνω εγώ αυτή την εκδρομή. Ένα τουριστικό γραφείο, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θα γίνει και εκπομπή, βέβαια, θα παίξει στο Tonight, όχι αυτή την εβδομάδα, την άλλη. Στο Tonight, λέω, στο Road Show. Άκου τώρα εδώ, άκου εκδρομή. Νίκο, άκου.
2: Αγίους τόπους, πού θα πάμε.
0: Ξεκινάς από Θεσσαλονίκη. Έτσι πάμε για τρίμερο, έτσι. Ξεκινάς από Θεσσαλονίκη. Σταματάς πεινασμένος στα σουβλάκια του Αγίου Προδρόμου.
4: Πρωί, το χωριό. Πρωί.
0: Όχι, ρε παιδί, το χωριό με τα σουβλάκια. Όταν λέμε το χωριό με τα σουβλάκια, πες να σου πήγαμε τελευταία φορά.
4: Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει πιο ωραίο τώρα τα σουβλάκια, άστο.
0: Ναι.
4: Άγιος Πρόδρομος.
0: Μισή ώρα, 30 λεπτά. Μετά φεύγεις από τον Άγιο Πρόδρομο, ανεβαίνεις πάνω στο. Ναι, ανεβαίνεις πάνω στο Χολομόντα. Και πηγαίνεις στο χωριό.
2: Με τα μπαρμπούνια.
0: Στο χωριό με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Στον Ταξιάρχη. Είναι το χωριό που βγάζει τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που έρχονται στην Αθήνα. Ναι. Όλα αυτά τα αληθινά δέντρα που βλέπετε.
4: Τροφοδοτεί την Ελλάδα.
0: Τροφοδοτεί όλη την Ελλάδα. Το 90% της Ελλάδας ξεκινάει από εκεί. Είναι το πρώτο χωριό που βάζει χριστουγεννιάτικο δέντρο. 8 Νοεμβρίου.
3: Why?
0: 8 Νοεμβρίου, του ταξιάρχη, των ταξιαρχών βάζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα τεράστιο στην πλατεία. Φεύγεις από τον ταξιάρχη, περνάς από ένα υπέροχο χωριό, την Αρναία, που είναι ένα χωριό. Α, πριν βέβαια.
3: Τη σάρνη στο νερό.
0: Πριν όμως, συγγνώμη, ξέχασα. Πριν, όχι, θέλω να σας πω λίγο για αυτό το ταξίδι. Σας παρακαλώ, ακούστε το λίγο. Ακούστε το, σας παρακαλώ. Σπάνια σας μιλάω για το μέρος μου. Δώστε μου λίγο.
2: Να σου πω μετά. Θα σου το μέρος στα καπί.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, έχει φτιάξει εκδρομή τώρα, σου
0: πει. Παναγία, ένα λεπτό, μην του λες τίποτα. Ένα λεπτό λίγο θέλω να ακούσει την περιοχή.
3: Δεν με νοιάζει, μια μπάτσα μέσα στα μούτρα.
0: Δεν θα πας ποτέ στην περιοχή μου.
3: Στο μικρόφωνο σου.
0: Όχι, θέλω εσύ να με για σένα τα λέω.
4: Όχι, Γρηγόρη, δεν θα πάει.
0: Μην μου το κόβει λίγο. Άκουσε με λίγο την εκδρομή,
2: γερατίαση, αλλά λοιπόν, έχω και λεφαντίαση.
1: Επόμενη στάση.
0: Λοιπόν, επόμενη στάση, περνάς από την Παλαιόχωρα, το χωριό του Βαλμά. Να δεις πως ένα χωριό ολόκληρο σχεδόν δουλεύει σε ένα τυροκομείο. Παναγή. Ακούς, που ναι, βγάζει μία από τις ωραιότερες φέτες που έχουμε.
4: Έλα,
0: στην
4: Ελλάδα. Έλα, μαζεύστε τα, πάμε.
0: Παναγή.
4: Τώρα.
0: Ρε, είναι Παναγία, άκουσε με λίγο.
3: Ρε, Γρηγόρη, μου κόμενά σου είμαι να σε κοιτάω στα μάτια όταν μιλά.
2: Πολύ βλακιά.
0: Για σένα τα λέω, δεν με νοιάζουν οι άλλοι.
2: Ωραία, να πάμε και σε μια πόλη, πολύ βλακιά.
4: Για ξαφνικά ζεσταίνομαι.
0: Ναι,
1: ναι, μετά από την Παλαιόχωρα.
0: Ναι, έχω μετά από το σπίτι θα τη δροσίσω.
4: Δεν κάνει νοήματα.
0: Ναι, έλα, Παναγία, εσύ κοίταμε.
3: Ναι, λέγε, Παναγία μου, δεν παίρνω τόσα λεφτά γι' αυτό.
0: Να με κοιτά. Τόσο χαλιά είμαι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην Παλαιόχωρα, βλέπουμε το Βαλμά, βλέπουμε. Παίρνουμε. Εσύ, Νίκο, σε παρακαλώ.
4: Παίρνουμε φέτα, έλα, ναι, πάμε.
2: Να πάμε όμως και κάτι, ρε Γρηγόρη.
4: Παίρνουμε το κοφινάκι.
0: Ναι,
2: εγώ πίνασα.
0: Παίρνουμε
4: το κοφινάκι.
0: Παίρνουμε το κοφινάκι. Παίρνουμε το ψυγιάκι με τη φέτα, Παναγή. Όλο το λεωφορείο που φέρνουμε σαν εκδρομή.
2: Μπορούμε να πάμε πρώτα στη φέτα και μετά στο νερό για να πιω λίγο στην Άρνη. Θα λυσάξω.
4: Αρνέα λέγεται κι εσύ.
2: Αυτή την Αρνέα.
0: Πριν είναι Παλαιόχωρα από την Αρνέα. Πάμε λοιπόν, παίρνουμε και τη φέτα μας. Βλέπουμε που βγαίνει μία από τις ωραιότερες φέτες της Ελλάδας.
4: Α, και νόμιζα θα πει βγαίνει και μια ωραία γκόμενα.
0: Έλα, μωρέ, σταματήστε λίγο να μιλήσω. Πριν είναι Παλαιόχωρα από την Αρνέα.
2: Α.
0: Πάμε λοιπόν, παίρνουμε και τη φέτα μας. Βλέπουμε που βγαίνει μία από τις ωραιότερες φέτες της Ελλάδας.
4: Α, και νόμιζα θα πει βγαίνει και μια ωραία γκόμενα.
0: Έλα, μωρέ.

0: Γεια μου γλυκιά, καλημέρα.
1: Γεια μας.
2: Ωραία. Τι γίνεται όμως,
3: να συνεχίσουμε ευθεία.
2: Θέλετε να πάρουμε και λίγο μια γεύση από θάλασσα. Πάμε δεξιά, πυργαδίκια. Άκουσε με λίγο.
3: Στα πυργαδίκια θα τους πες. Στα πυργαδίκια.
2: Περνάς από το χωριό Μεγάλη Παναγία.
3: Άρε Σωτηρία που πήγες νύφη στα πυργαδίκια.
2: Περνάς από Μεγάλη Παναγία, βλέπεις ένα πολύ ωραίο χωριό και πας στα πυργαδίκια να φας ένα ωραίο ψαράκι. Μετά ξαναγυρνάς πίσω, όλη αυτή η απόσταση είναι 15 λεπτά.
3: Είναι ανοιχτά τα μαγαζιά στη Μεγάλη Παναγία.
2: Εννοείται. Και στα πυργαδίκια. Ξαναγυρνάς πάλι πίσω και φεύγεις λίγο πιο κάτω και πας στα στάγυρα. Αυτά όλα τώρα είναι κοντά, 10 λεπτά
3: Γρηγόρη,
2: τώρα μετά.
3: Γιατί να μην φύγεις από τα πυργαδίκια.
2: Τι κάνεις στα στάγυρα.
1: Μια σόδα. Μια...
3: όχι, πώς το λένε εκεί πέρα.
2: Άσε με να κάνω
0: μια...
2: πρόγραμμα.
0: Μια σόδα γιατί έχεις φάει τον αμπάκουλα. Δεν θα κλατάρει.
3: Να πας στο Κρητικό. Στην Ουρανούπολη να φας το ψαράκι στο γουστάρι.
2: Να φτάσω και κύριε, να σταμάτα.
1: Τουαλέτα δεν
2: έχει. Μετά το παλαιογόρι σταματάμε σε
1: αυτό. Μπορούμε να σταματήσουμε λίγο πριν τα πυργαδίκια που έχει κάτι θάμνου δεξιά. Κάτι αλόες.
3: Πρώτα απ' όλα σίγουρα με το τόσο πάνω κάτω που
1: ξεκινάει θα ζαλίζεις.
2: Όλα αυτά που σου λέω είναι στη σειρά.
3: Με δραμαμίνη.
1: Με 10 λεπτά και για μένα.
2: Μετά το Παλαιοχώρι και το Ζορμπά
1: πηγαίνεις
2: στα Στάγυρα το χωριό του Αριστοτέλη.
3: Καλέ δεν είπες για την ωραία ταβέρνα στο Μεταγκίτσι που πήγαμε με τα ωραία παϊδάκια.
2: Το Μεταγκίτσι. Το Μεταγκίτσι είναι μετά πιο πέρα. Είναι από άλλο διάδρομο.
3: Ποιο είναι το χωριό της Μάγδας.
2: Το Μεταγκίτσι. Λοιπόν, ακούς Παναγή. Πας να πούμε στο χωριό του φιλοσόφου των φιλοσόφων. Ναι. Αριστοτέλης. Διάσημος όλο τον κόσμο. Πας λοιπόν και βλέπεις εκεί στο πάρκο τι κάνανε. Αν και η μεγάλη μου στεναχώρια, πώς γίνεται σε αυτή τη χώρα να μην έχει μουσείο ο Αριστοτέλης. Να έχετε ένα τρισδιάστατο μουσείο. Είναι ο πιο γνωστός φιλόσοφος από όλο τον πλανήτη και δεν υπάρχει τίποτα.
0: Τίποτα.
2: Και ακόμα δεν έχει τελειώσει η εκδρομή.
0: Γεια
2: η εκδρομή καταλήγει στην Ουρανού.
0: Κύριε Μαρίτσα, αν παραιτηθώ, πόσα λεφτά χάνω. Πέστε μου λίγο να τελειώνουμε.
1: Άσε με, έχω πια στάλασσα πάλι.
2: Η εκδρομή συνεχίζεται.
3: Μπορούμε να
2: μείνουμε σε κάποια ξενοδοχεία εκεί πέρα. Συνεχίζεται λοιπόν η εκδρομή και τι έγινε. Πάμε στην Ουρανούπολη. Εκεί οι άντρες, αν θέλουν, πετάγονται. Μέχρι σας το Άγιο Όρος να κάτσουν ένα βράδυ.
0: Τα κορίτσια.
2: Τα κορίτσια μπορούν να κάνουν βόλτα με το καραβάκι γύρω-γύρω από το Άγιο Όρος.
0: Έχει μόλι.
2: Βεβαίως και να πάνε να κάνουν μια πολύ ωραία στάση.
3: Μπορείς να βρεις και τα πληθυντικά εκκλησιαστικά ήδη.
2: Στην Αμουλιανή, σε ένα από τα ωραίτερα νησάκια με τις ωραίτερες παραλίες της Ελλάδας.
0: Κορίτσια μόνα στην Αμουλιανή.
2: Ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν μπορεί να κάνει κάποιος από ένα ταξιδιωτικό γραφείο.
0: Μήπως
2: για την ωραιότερη.
0: Δεν πήγε καλά, δεν ξέρω.
2: Για χειμερινό. Ακόμα και για να κάτσει να φάει ψαράκι και τωρινή Χαλκιδική. Εγώ θα σας τα λέω. Τα ίδια και τα ίδια κάνετε.
0: Έλα.
2: Τέωρα.
0: Μύκονο.
2: Μύκονο τα ίδια. Ψάξτε, βρείτε ωραίες εκδρομές καινούργιες. Πάγατε. Βαλμάς.
3: Τι μας έφαγες.
2: Μα Βαλμάς. Από τις ωραίτερες φέτες στην Ελλάδα.
0: Έλα Γιώργο μου.
2: Άστο το τραγουδάκι. Άστο. Βαλμάς 69-36-10-10-22. Αν περάσετε από την Παλαιόχωρα δείτε που βγαίνει αυτή η φέτα που τιμά την Ελλάδα. Τίποτα άλλο δεν λέω. Φέτα Βαλμάς.
1: Αν πάτε όπως με τέτοιο γρέος σήμερα το αρπάσετε.
2: 69-36-10-10-22.
0: Το είπα Βαλμάς.
2: Το είπα. 69-36-10-10-22.
1: Ακού. Τους φούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρήσει περισσότερη απώλεια τριχών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή. Όπα! Φροντίδα το μαλλιό σου. Το Νοζάν Σκίνι Χέρ, Νέιλ, Μπούστερ, Βιωτίνη, Ψαρδάνη, Βιωτίνη, Βιωτίνη. Για γη, για να βέρα μαλλιά.
3: Πάντα το Tech Service, παιδιά. Και ενώ η ομάδα μπαίνει ντυμένη. Ναυτάκια σου μπουρλούδικα, εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση και έχει πλήρως υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και σε μία ώρα για δέσμευση, να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Περισσότερα στο Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Λοιπόν, και άμα βάλετε τώρα αλφα, αυτό που θα σας πω το παρουσιάζει και η Σταματίνα η Τσιμτσιλή. Γιατί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4 στο Σφαίρα 102,2 δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσικές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάτος για να εκπέμπουν ζωντανά στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lounge, εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σακινευτικά αρώματα. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Όσοι βρίσκεστε εκεί θα έχετε και την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί.
3: Στίχημαν, παιδιά, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στίχημαν μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού, αφού η στιγμή σου ανήκει. 21+

0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, φυσικά παίξει υπεύθυνα.
1: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από την Βέλτια, ένα από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Λοιπόν. Να πούμε και να ευχαριστώ στην Betabet, την υπέροχη Betabet που πραγματικά κάθε φορά μας βοηθάει και το ξαναλέω, μακάρι να μην τη χρειαστείτε ποτέ αυτή την εταιρεία. Αλλά σε οτιδήποτε θέμα υγείας και να προκύψει, ξαναλέω, έχει από έναν νεφελοποιητή που τον έμαθα εγώ όταν τον πήρε ο Παναγής. Τι είναι, ένα σαν αρκουδάκι.
3: Είναι στην ουσία η μάσκα που κάνει στο νοσοκομείο με τα εισπνεώμενα, με τα φάρμακα, το κάνει σπίτι σου. Αυτό είναι.
2: Τα μωρά το παίρνουν πολύ πιο εύκολα το φάρμακο με το νεφελοποιητή που έχει σχήμα πιγκουινάκι, αρκουδάκι, οτιδήποτε άλλο. Έχουν από τέτοια απλά πράγματα, ενώ απλά δεν είναι, απλά που μπορεί να σε βοηθήσουν στην καθημερινότητα, ειδικά εσείς που έχετε μωρό, μέχρι τα πιο μεγάλα που έχει να κάνει κρεβάτια, αναπηρικά μαξίδια, τα πάντα. Οξυγόνο ιατρικό, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ μπροστά, γι' αυτό και θεωρείται πραγματικά μια εταιρεία καταπληκτική. 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα είναι η Betabet. Μπορείτε να τις βρείτε στο Γαλάτσι Κουρτίου 14 φυσικό κατάστημα και στα νοσοκομεία στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στο Δημητρό Σταυρό απέναντι. Λοιπόν, να πω επίσης ότι έχουμε την κλήρωση που θα κάνουμε στο τέλος του μήνα. Ένα Garmin αδιάβροχο παλμογράφο. Είναι ένα smartwatch αδιάβροχο αξίας 300 ευρώ. 6936 10122 Betabet και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν από τις 10 και Παναγή.
1: Μπράβο.
3: Αυτό ήτανε.

0: Yeah. Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
1: Yeah. Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτο. Yeah.
0: Yeah. Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
1: Yeah. Yeah.
2: Ήταν ο Παναγιώτης Τζοτζάτος.
3: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Κάλλο.
0: Yeah. Ήταν ο Σάκης Αρναούτογλου και ήταν και ο Βαλάντης. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία. Είναι ο Σφαίρα που μπήκε πολύ έτσι φουλαριστός για τη σεζόν 26-27. Να είστε καλά, περνάτε όμορφα και να θυμάστε κάτι.

0: Ατμόσφαιρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
1: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη SpotaWheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. SpotaWheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
16: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Σφαίρα 102-2.
20: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
21: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε και σήμερα, βροχερή Τετάρτη, 14 του Οκτώβρη, 6 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος, ο Ναζάριος και ο Ιγνάτιος. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω μηνύματα στο Viber που είστε, από που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κατά τα άλλα, πάρτε καφεδάκι. Πολύ προσοχή στους δρόμους με αυτή τη βροχή σήμερα. Σε κάποια φάση εκεί στο κέντρο που ερχόμουν, κυριολεκτικά δεν έβλεπα μπροστά μου. Επομένως, αν δεν έχετε κάποια δουλειά να πάτε, καθίστε σπίτι με τη ζέστη σας, είναι ό,τι καλύτερο. Θα τα δούμε και τα του καιρού όλα, όλα θα τα σχολιάσουμε, όλα τα πάντα. Προς το παρόν το πατάω να ξεκινήσουμε. Α, τα καλύτερα που έλκονται. Και Mother Julia. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Πέρις και πώς να κοιμηθώ. 25 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Και σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Θα ήθελα να οπλιστείτε με υπομονή, γιατί καταλαβαίνετε, όποτε βράχει γίνεται Αρμαγεδόν. Στους δρόμους πάμε να ξεκινήσουμε από τον Κηφισό. Είναι κολλημένος από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλιο και Τούμπαλιν, δηλαδή και στα δύο ρεύματα. Κολλάει πιο πολύ και στο ύψος του Περιστερίου, εκεί σε κάποια κομμάτια. Κηφισίας από την άλλη έχει στο ύψος του Χαλανδρίου, στο ύψος του Ψυχικού. Πάμε να δούμε την Κατεχάκη, η οποία έχει αρκετή κίνηση. Στο ρεύμα της καθόδου η άνοδος είναι μια χαρά, όπως και η Μεσογείο στην κάθοδο. Τα έχουμε πει, πάντα κατεβαίνετε. Η Αλεξάνδρα παραδόξως είναι εντάξει αυτή την ώρα. Για να βρεθούμε στα Βασιλικά, Βασιλής Σοφίας το σώσε, Βασιλής Αμαλίας επίσης και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού. Η Λιουπόλος βουλιαγμένη σε αυτή την ώρα είναι πιο χαλαρά, όπως και τα υπόλοιπα νότια. Έχουμε στον Πειραιά αρκετή κίνηση από την Ποσειδόνος μέχρι και για να μπει στον Πειραιά και για να δώσει τη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Αττική οδός καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας και επίσης έχει καθυστερήσει εξόδους για Λαμία. Αυτά. 6936-10-102 είναι το Viber του Σφαίρα. Εκεί περιμένω τα μήνυματά σας που μας ακούτε. Από πού μας ακούτε αυτή την βροχερή μέρα? Καφές, ψώνια, βενζίνη, λογαριασμοί, καθημερινά έξοδα. Που υπάρχει τρόπος να σου επιστρέφουν αξία με το Magenta Pay App. Κάνεις τις καθημερινές σου συναλλαγές λοιπόν εύκολα και με ασφάλεια. Κάθε φορά που πληρώνεις με τη Magenta Pay κάρτα σου, κερδίζεις 1% cashback σε coins. Τα coins που μαζεύεις μπορείς να τα εξαργυρώνεις σε κουπόνια box και παραγγελίες φαγητού ή σούπερ μάρκετ, σε κουπόνια Γερμανός και Telekom για αγορές προϊόντων τεχνολογίας ή για να μειώσεις το ποσό λογαριασμών Telekom και ανανεώσεων WhatsApp. Κατέβασε λοιπόν το Magenta Pay App και ξεκίνα να κερδίζεις σήμερα κιόλας. Βγαίνουμε ένα μικρό break και έρχομαι να δούμε τον καιρό.
1: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
3: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2
0: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Σφαίρα 102,2.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 μιλιγκράμμ βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
15: δι κουαλίτα.
16: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
17: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
16: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: Πώς είπατε?
19: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα. Αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
20: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
24: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
25: Πάμε σε γραμμή, ναι.
26: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
25: Πολλά γκολ.
26: Γκολ?
0: Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι.
0: Ποιο μάτς.
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στον κοτσόπουλος.gr.
15: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
10: Υπέροχη, αγέροχη, χειμωνιάτικη, θα έλεγε κανείς, επιστροφή. Διότι έχει βάλει και κρύο, παιδιά μου. Έχει πέσει η θερμοκρασία κατά πολύ. Στόλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. 34 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία εδώ. Όλα θα τα συζητήσουμε και όλα θα τα δούμε. Κακοκαιρία συνεχίζει. Θα συνεχίσει και για σήμερα, για όλη την ημέρα και στην Αττική. Έτσι, έχει πέσει αρκετή βροχή και θα εξακολουθήσει. Οπότε γι' αυτό λέω και προσοχή στους δρόμους. Και αν δεν έχετε λόγο να μην κυκλοφορήσετε, η θερμοκρασία θα είναι εκεί 13 με 15 βαθμούς Κελσίου, στο μεγαλύτερο εύρος της χώρας. Στην Αττική πιο συγκεκριμένα θα βρέχει μέχρι και το Σάββατο και την Κυριακή, μη σου πω, αλλά σήμερα έτσι είναι μια λίγο πιο ιδιαίτερη ημέρα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές της Ελλάδος σήμερα, 7 συγκεκριμένα, που είναι σε red code. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Απ' την άλλη, μας αρέσει η βροχούλα, αρκεί να είμαστε σπίτι με τζάκι, ζεστή σοκολάτα, whatever. Και αυτά. Να ακούτε εδώ, να ακούτε εμάς, να περνάει και η ώρα σας. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, που είστε και από πού μας ακούτε. Μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας, έτσι. Ποτέ μία απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας όσο η μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Καλούνε πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Ψεύτες έχουμε. Δεν θα θέλαμε να έχουμε, παιδιά μου, να μιλάτε ψέματα. Δεν είναι καλό.

είναι μουσική.

παιδί της νύχτας είμαι εγώ. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. 45 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Καλέ, τι γίνεται έξω? Αισθάνομαι ότι έχουμε μπει σε ένα γκρι σύννεφο, δεν βλέπεις τίποτα. Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, λοιπόν, παρεούλα θα είμαστε. Μέχρι και τη μία, η νέα εποχή Telekom είναι εδώ. Στα ανανεωμένα καταστήματα Telekom θα βρείτε θεματικές ζώνες, live demos και εξειδικευμένους συμβούλους που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τις λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Σας περιμένουν λοιπόν όλοι στο κοντινότερο κατάστημα. Kimberly Guilfoyle, κυρίες και κύριοι, φεύγει αυτό το κορίτσι. Ζητήθηκε η παραίτησή της μετά από τις τρομερές αυτές αποκαλύψεις που έγιναν. Έχει γίνει χαμός γενικά τις τελευταίες 2-3 μέρες με την Kimberly και στην Αμερική, επειδή έχω παρακολουθήσει και τα ξένα μέσα, εκπομπές, δημοσιογράφους κλπ. Έχει γίνει ακόμα περισσότερος χαμός. Στα χέρια του διπλωμάτη Τζος Χακ θα παραμείνει το επόμενο διάστημα το τιμόνι της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, καθώς ο αντικαταστάτης της Kimberly δεν αναμένεται να οριστεί άμεσα. Βέβαια, διαβάζω επίσης ότι η Guilfoyle θέλει να μείνει στην Ελλάδα, γιατί την άρεσε μάλλον. Την άρεσε. Έτσι που πήγαινε στα μπουζουκάκια, σε αυτά από εκεί. Δεν ξέρω. Είναι και η Ελλάδα όμως. Ρε, παιδί μου, άμα έρθεις, δεν θες να φύγεις. Αφού παραδώσει τα ενία της πρεσβείας στον επιτετραμένο Τζος Χακ, αναμένεται να φύγει για Ουάσιγκτον αρχικά, αλλά στους κοντινούς της ανθρώπους δεν έχει κρύψει την επιθυμία της να παραμείνει ιδιωτικά στην Ελλάδα ή έστω να περνά έτσι μεγάλα διαστήματα στη χώρα μας. Απίστευτο όμως πώς έρχονται κάποιοι άνθρωποι με τα βαΐων και κλάδων και μετά πώς ξεφουσκώνει όλο αυτό. Μα τι να πω. 6936 10 102 2 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 έως τις 4 το μεσημέρι, ο Σφαίρα δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγιώτης Τζορτζάτος θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lens, εμπνευσμένη από τον μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποίησης. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε από κοντά τα 3 νέα συγγενευτικά αρώματα και οι εκπλήξεις. Δεν σταματούν εδώ. Όσοι βρίσκεστε εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Επομένως θα λέμε εκεί. Ναι, θα περάσω κι εγώ τη βόλτα μου, γιατί καταλαβαίνετε, τα πλυντήρια είναι πολλά. Θέλω να μυρίζουν τα ρούχα μου. Έχω κι εγώ έτσι μια μανία με τις μυρωδιές. Θέλω να μυρίζουν φανταστικά. Οπότε, άμα είναι και εμπνευσμένα από αρωματοποιία της Γαλλίας, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγία, αν βάζαμε τίτλο στη σχέση σου με την Ελένη,
3: τι τίτλο θα μπαινε?
4: Τόλμη και γοητεία.
2: Γιώργο, εσύ τι θα βάζεις στη σχέση σου?
5: Lion King.
2: Εσύ, Νίκο?
4: Ο Λίκος και η κόκκινο σκουφίτσα.
6: Εσύ, Γρηγόρη?
2: Καλά σε με τώρα, για τους άλλους μιλάμε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
7: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
8: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
7: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
9: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
10: Ναι, μαμά.
9: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
10: Ναι, μαμά.
9: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
10: Ναι, μαμά.
9: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
11: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: και καλή διασκέδαση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
7: Να δω

0: στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
1: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
2: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House

0: τη μεταμόρφωση.
1: Σφαίρα 102-2
2: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. 3 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 done. Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Η Μηβερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία εννοείται. Λοιπόν, φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Βλέπεις ξανά και ξανά την ίδια σειρά όταν είσαι στεναχωρημένος. 7 πράγματα που πρέπει να μάθεις για εσένα. Γιατί από την ανάγκη για ασφάλεια μέχρι τη συναισθηματική αποφόρτιση, συνήθεια να επιστρέφεις σε αγαπημένες σειρές όταν δεν είσαι καλά, μαρτυρά πολλά. Νούμερο 1. Αναζητάς υγιείς τρόπους να αποφορτιστείς. Πολύ σημαντικό αυτό. Αντί να πιέζεις τον εαυτό σου να λύσει αμέσως κάθε πρόβλημα, επιλέγεις να χαλαρώσεις λίγο. Και συνήθως όταν χαλαρώνει το κεφάλι μας, τα βλέπεις και όλα λίγο καλύτερα. Τα βλέπεις και τις λύσεις ενός προβλήματος. Νούμερο 2. Χρησιμοποιείς την νοσταλγία για να συνδεθείς με τον εαυτό σου. Μπορεί να είσαι ένα μικρό παιδάκι όταν έβλεπες αυτή τη σειρά, να θυμάσαι ανέμελα χρόνια κλπ. Και να θέλεις να ξανανιώσεις αυτό. Αναγνωρίζεις τον εαυτό σου στους χαρακτήρες. Ταυτίζεσαι δηλαδή. Νούμερο 4. Αναζητάς την ασφάλεια σε γνώριμες καταστάσεις. Νούμερο 5. Χρειάζεσαι χρόνο για να αποφορτιστείς. Νούμερο 6. Επιτρέπεις τον εαυτό σου να επιβραδύνει. Και νούμερο 7. Επιλέγεις ιστορίες που αγγίζουν τις συναισθηματικές σου ανάγκες. Οι ιστορίες που σε παρηγορούν, λοιπόν, μπορεί να συνδέονται με όσα έχεις ανάγκη σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Οι επιλογές σου δεν αποκαλύπτουν απαραίτητα κάποιο κρυφό τραύμα. Μπορούν όμως να σε βοηθήσουν να καταλάβεις τι σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής, αποδεκτός και αισιόδοξος. Αυτά. 6936-10102 το Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Έχω να πω κάτι. Βεβαίως έχω να πω κάτι. Have you met Kiko, αγαπημένη εταιρεία. Η Kiko Milano είναι το νούμερο ένα brand, make-up brand της Ιταλίας. Συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτό έκφρασης και στυλ, στην παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή, αυθεντικά ιταλική. Η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Δυναμώστε! Έρχεται ο Πέτρος μας, Πέτρος Ιακωβίδης και παγκόσμιο φαινόμενο.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

να μασάς παρά να μιλάς, λέει και ο Σοφός Λαός. 16 λεπτά μετά από τις 11 είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, αυτή τη βροχερή μου τη Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, που εμείς όμως είμαστε εδώ για να σας φέρουμε τον ήλιο, μωρέ παιδιά. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Συνεχίζουμε με τις επιτυχίες μας και έρχομαι σε λίγο να σας δώσω θέατρο και όχι μόνο.

0: και Κωνσταντίνος Αργυρός. Ολοκληρώθηκαν οι επιτυχίες μας της δεύτερης μας ώρας, 29 λεπτά μετά από τις 11. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Τετάρτη, λοιπόν, 14 του Οκτώβρη. Να σας πω και κάτι που μπορεί να μην γνωρίζετε, αλλά το λέω για να το γνωρίζετε πια. Έτσι, σε περίπτωση που ερωτηθείτε, ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες πάει για γράμμι, παιδιά. Ναι, πάει για γράμμι. Συγκεκριμένα έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία εντός αγωγικών, να το πούμε έτσι. Άμα μπείτε και στο προφίλ του στα social, θα το δείτε. For your Grammy consideration. Και μάλιστα θέλει να μπει σε δύο κατηγορίες. Μία για Best Global Music Album, οι καμπάνες, και Best Global Music Performance για τις καμπάνες επίσης. Δεν σημαίνει αυτό ότι έχει επιλεχθεί για να είναι στα Grammy, αλλά γι' αυτό γίνεται η καμπάνια, για να τον δουν εκεί οι αρμόδιοι, τον Grammys, μήπως και τον βάλουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Λέτε να ηχήσουν οι καμπάνες στο LA, στο CryptoCom Arena που γίνονται τα Grammys. Αυτό θα είναι τέλειο. Ding-dang με τα Grammys. Θα είναι ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που θα έχει κερδίσει Grammy, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή. Έτσι, 6936-10-102-2, θα το ψάξω και θα σας ενημερώσω. Είναι το Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Όπως σας είπα, θα σας δώσω προσκλήσεις για θέατρο. Μπαμπάδες με ρούμι στο θέατρο Αλίκη, Ρέπας Παπαθανασίου, Πέμπτος Χρόνος Επιτυχίας. Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Ανοίγετε το Viber, γράφετε μπαμπάδες και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936-10-102-2. Μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας και σήμερα. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας, είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία από την Γερολιμάτος International. Η Γερολιμάτος International ΑΕΒΑ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923. Έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί μια από τις πιο παλαιές οικογενειακές επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Βγαίνουμε ένα break και ξανάρχομαι.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο.
2: Τι?
3: Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τον Παναγίτο του Τζάτο, τον ξέρει?
3: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
2: Το ξέρει, με ψεύτη.
3: Ποιο είναι αυτό ο Παναγίτο, ο Τζάτο, το ξέρω, το ξέρω.
4: Με ξέρει ή δεν με ξέρει?
5: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα.
4: Α, με ξέρει.
5: Είναι Παναγίτο, το ξέρει, το ξέρει.
2: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίτο, ο Τζάτο?
3: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίτο, ο Τζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικό παραγωγό. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
2: Μπράβο, θεωρείται καλό ή κακό?
4: Με φοβίζει.
3: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
4: Μαλακίες,
3: έλεγε!
1: Πρωινό Σφαίρα.
6: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Κόκκινη, γιατί
9: κόκκινη ρε διτητή.
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
14: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
15: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
14: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
13: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
14: Ορίστε!
13: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
16: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
17: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
18: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
17: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
18: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
17: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
18: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
17: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Πάμε Breaking Bad.
20: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
19: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
20: Stand-up είναι.
19: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
20: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
19: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
21: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
22: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
23: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάλι. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
24: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
25: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
26: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
27: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
28: Σε σουάρια δολοφόνους.
29: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
28: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
29: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
28: Σε σουάρια δολοφόνους.
29: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
28: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
30: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
31: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
32: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, 39 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Σχεδιάζεις το νέο σου φοιτητικό σπίτι. Τι ωραία αυτή, τι ωραία αρχή είναι αυτή όταν είσαι φοιτητής. Βιβλιοθήκη, προτζέκτορας, κονσόλα, καναπές, όσο εσύ φτιάχνεις τη νέα σου φάση. Το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps, Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Σου έχω τώρα εδώ τις 7 δουλειές τις οποίες πληρώνεσαι για να μην κάνεις σχεδόν τίποτα. Πάμε να τις δούμε μία-μία. Φροντιστής νησιού. Καλά, αυτό το έκανα χθες. Εντάξει, δεν υπάρχει. Η θέση φροντιστή νησιού, λοιπόν, στο μεγάλο κοραλαιογενή Ήφαλο, πρόσφερε $105,000 για να ζεις μόνος σε ένα τροπικό νησί της Αυστραλίας. Top. Η περιγραφή της δουλειάς έγραφε κυριολεκτικά: εξερεύνησε, χαλάρωσε, κολύμπησε. Αυτό νομίζω όλοι θα το κάναμε. Νούμερο 2. Επαγγελματίας ύπνου. Ένα ξενοδοχείο στη Φινλανδία πληρώνει ανθρώπους για να κοιμούνται σε διαφορετικά κρεβάτια και να γράφουν κριτικές. Πληρώνεσαι, λοιπόν, για να κοιμάσαι όλη μέρα σε πολυτελή ξενοδοχείο και σε εντόνια. Νούμερο 3. Χειριστής καταφυγίου πυρηνικών πυράβλων. Κάθεσαι σε ένα υπόγειο καταφύγιο, λοιπόν, για 12 ώρες αναβάρδια, χωρίς κινητό ίντερνετ, κοιτάζοντας απλώς ένα τοίχο και φαντάζομαι και ελπίζοντας να μην γίνει ποτέ τίποτα και να μην χρησιμοποιηθούν. Πληρώνει πάντως 80 με 100.000 δολάρια το χρόνο. Δοκιμαστής τρωμάτων. Διάφορες εταιρείες πληρώνουν ανθρώπους 30 έως 50.000 δολάρια το χρόνο, απλώς για να ξαπλώνουν σε στρώματα για ώρες και να βαθμολογούν πόσο άνετα είναι. Αξιολογητής του Netflix. Αυτό εντωμεταξύ το κάνουμε που το κάνουμε. Δεν θα μπορούσαμε να πληρωνόμαστε κιόλας να βλέπουμε ταινίες, συνεχόμενα σειρές. Μα είναι κάτι άλλο. Μα το κάν... Αν μας ακούει, ως πάντα αυτή η πλατφόρμα, ας μας προσλάβει. Δοκιμαστή σωληναρίου οδοντόκρεμας. Έτσι, πληρώνεσαι για να πιέζεις αργά σωληνάριο οδοντόκρεμας όλη μέρα και να μετράς το ρυθμό ροής. Περιλαμβάνει και πλήρεις εταιρικές παροχές, να σας πω. Και το τελευταίο, επαγγελματίας αναμονής σε ουρά. Εξαιρετικό. Πληρώνονται, λοιπόν, 50 με 150 δολάρια την ώρα. Απλώς για να στέκονται σε ουρές, σε παρουσιάσεις ή δημοφιλές θεατόρια για λογαριασμό έτσι άλλων πελατών που φυσικά μπορούν να δώσουν 50 και 150 δολάρια σε κάποιον. Καλή φάση αυτό με τις ουρές. Άννα Βύση, Ελένη Φουρέιρα και κάτι από τα παλιά έρχονται και ξανάρχομαι κι εγώ για να μιλήσουμε για τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες αγορές για φέτος, γιατί σιγά σιγά δεν θα στολίσουμε κιόλας. Δεν κρατιόμαστε άλλο.

Τα ρολόγια μας δείξουν 12, είναι Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Ήθελα έτσι ένα τραγούδι να ξεσηκωθούμε, ρε παιδί μου, αυτή τη βρόχα τώρα γιατί μου ντύλα έξω. Δηλαδή, αυτό είναι το καλό. Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, γίνεται χαμός, για ενημερώστε με λίγο στο Viber. Πώς τα πάτε εκεί στους δρόμους, αντέχετε, αντέχετε. 15 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα, το έβαλε το κρύο του, ωραιότατα. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Η Νάνση μας θα είναι εκεί, Νάνση Αντωνίου και ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Θα πάτε λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brunch με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια και φυσικά το Grand Opening έχει πολλές εκπλήξεις. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόν αξίας 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δώρο επιταγές αξίας 200, 150 ευρώ αντίστοιχα για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα της Κιάμπη στην Πειραιώς 86 στο Top Parks στον Πειραιά. Θα βγούμε ένα μικρό break και επιστρέφοντας έχω να δώσω και δώρο και να σας πω που σας υποσχέθηκα πριν τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες αγορές για το 2026.

0: επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
2: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
2: Γιατί τρελάθηκε.
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει κόστο να μου τα δώσει.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
3: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lange με 3 σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 ως τις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
0: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Σφαίρα 102.2.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
8: Φυσικά.
7: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
8: Ορίστε.
7: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
8: Όχι φυσικά.
7: Γιατί?
8: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
7: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
8: Όχι, όχι, όχι.

0: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
1: Όχι.
0: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Γεια σας.
2: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
3: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
4: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
3: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
5: Και νιώθω. Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Have you met Kiko?
17: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
18: Σφαίρα 102-2
19: και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
20: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, ένα μόλις λεπτό μετά από τις 12. Καλή σας ημέρα, Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου Μέζη. Μέχρι και τη μία ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας. Ντυσώνει ρολόι και σήμερα. Για να μην βλέπετε την ώρα να κάνετε ό,τι λαχταράτε να κάνετε, ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε ντυσώνει, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 102 και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Πάμε να δούμε τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες αγορές για το 2026. 6, εκεί που θα πιεις το ωραίο σου το Blue Vine, θα φας τα ωραία σου τα λουκάνικα, τοπικά φαγητά και λαμπερά έτσι φωτάκια. Γίνεται χαμός. Μόλις 73 ημέρες, παιδιά, απομένουν για τα Χριστούγεννα. Σας κάνω ένα kind reminder και για όσους προγραμματίζουν έτσι τις διακοπές τους, αυτές είναι οι 10 καλύτερες χριστουγεννιάτικες αγορές του κόσμου όλου. Εν τω μεταξύ, τώρα παίζει και αυτό. Πότε ξεκινάμε να στολίζουμε? Όποτε θέλει ο καθένας. Γενικά, έτσι στα μέσα του Νοέμβρη, πιστεύετε, είναι μια καλή ημερομηνία να ξεκινήσουμε το χριστουγεννιάτικο στολισμό στα σπίτια. Εν πάση περιπτώσει, νούμερο 1. Christ Kindlmarkt στη Γερμανία. Είναι με ιστορία που ξεπερνά τα 398 χρόνια η χριστουγεννιάτικη αυτή αγορά στην Ιρεμβέργη. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό για όσους θέλουν να απολαύσουν την εορταστική ατμόσφαιρα. Νούμερο 2. Οι χριστουγεννιάτικες αγορές του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν προτιμάτε έτσι Αγγλία, σίγουρα στο Μάντσεστερ θα βρείτε πολύ ωραίες χριστουγεννιάτικες αγορές. Νούμερο 3. Streitzelmarkt στη Γερμανία επίσης. Βαθιές ρίζες στην παράδοση. Ιστορία 592 χρόνια. Στη Δρέσδη είναι αυτή η αγορά, συγκεντρώνοντας μάλιστα 8 στα 10 αστέρια βαθμολογία. Winter Village στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Winter Village της Νέας Υόρκης. Δεν είναι φανταστικά τώρα εκεί με τα δέντρα του, τα ωραία και τα παγοδρόμια? Φοβερό. Νούμερο 5. Χριστουγεννιάτικη αγορά του Εδιμβούργου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι που είναι το Εδιμβούργο σαν παραμύθι. Όταν ντύνεται με τα χριστουγεννιάτικά του, γίνεται το κάτι άλλο, νομίζω. Christ Kindlmarkt και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κυρίως θα τη βρει στην περιοχή του Σικάγο, στο Ορόρα. Νούμερο 7. Christ Kindlmarkt. Έτσι λέγεται στη Γαλλία, στο Στρασβούργο συγκεκριμένα, και το Στρασβούργο πολύ φημισμένο για τις χριστουγεννιάτικες αγορές του, ανοίγει και από τις 27 Νοεμβρίου. Η χριστουγεννιάτικη αγορά της Φραγκφούρτης επίσης, Vienna Christmas World στην Αυστρία, στη Βιέννη, εννοείται Βιέννη μέσα για τα Χριστούγεννα, και Union Square Holiday Market στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επίσης, στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, η Νέα Υόρκη είναι και τεράστια, οπότε καταλαβαίνετε έχει και πολλές χριστουγεννιάτικες αγορές. 6936-10102 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις τον καφέ σου το πρωί? Στο box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις εσύ, τόσο μεγάλο έκπτωσή σου, 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Επομένως, παράγγειλε ξανά και ξανά. Είναι το box και το delivery που πάντα κερδίζεις. 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά έρχονται. Έλα τα ένοχα κορμιά στην πίστα τώρα να

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αλμάντο, τι κάνεις? Θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
2: Μπάμπι λοιπόν.
1: Μπάμπι.
2: Έλα, εδώ είμαι.
1: Έλα, τι γίνεται, καλά?
2: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
1: Θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
2: Ναι, οκ. Okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει. Κάπως έτσι.
1: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
3: Φλακία ήταν.
1: Πες ένα άλλο για να μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες φλακίες.
2: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
3: Τι να σου πει, εσύ πες μας.
2: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
1: Τρελάθηκε ο Μπάμπι, μιλάει μόνος του.
4: Από τότε που τον είπες Μπάμπι, έχει χαζέψει.
1: Μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
2: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπι. Δηλαδή λίγο.
3: Το μετάνιωσε!
1: Τι τρίπλα ήταν αυτή! Μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
3: Είναι ελληνικό.
2: Ναι, χαρά είμαι, δεν το φωνάζω έτσι.
1: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
2: Μπάμπι, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να την τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
1: Για να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες μπάμπι μου, παίξει τρελαθή.
2: Σταμάτα, άκου τώρα τα σου.
1: Σταμάτα,
2: παρακαλώ.
1: Ο αδερφός μου.
2: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπι ούτε τίποτα. Ξέχα του Μπάμπι. Ό,τι θες κάλεσε. Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
1: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
2: Γιάννης.
1: Ωραία, για να το αναπαντάς. Γιάννη!
2: Έλα εδώ, πες.
4: Γρηγόρη!
2: Γρηγόρη, πες.
1: Γιάννης ή Μπάμπης?
2: Έγινε, Γιάννης.
1: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
2: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θες.
0: Πρωινό Σφαίρα.
5: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
14: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom.

0: Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
1: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάση Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
11: 40 λεπτά μετά από τις 12 και είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα, Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Τι βρόχα είναι αυτή έξω, Παναγία μου ένα πράγμα. Πώς θα φύγουμε μετά από εδώ δεν ξέρω, με βάρκα, μάλλον. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για τα ζώδια. Πριν όμως θέλω να σου πω για το Gleam Mystery Wash, γιατί ξέχνα ότι ήξερες για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σου. Είναι πρωτοποριακό, είναι ανέπαφο, γρήγορο πλυντήριο αυτοκινήτων χωρίς βούρτσες, με ρομποτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, χωρίς επαφή, χωρίς περιττές αναμονές. Μόλις 7 λεπτά για ένα ολοκληρωμένο εξωτερικό πλήσιμο, 24 ώρες το 24ωρο. Και για το εσωτερικό έχεις πολλαπλές επιλογές καθαρισμού, σε ένα σύγχρονο χώρο σχεδιασμένο για να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Απόλαυσε το αγαπημένο σου ντυμέλο καφέ από τον drive-thru του Gleam. Πλένεις, καθαρίζεις, παίρνεις τον καφέ σου και πολύ απλά συνεχίζεις τη διαδρομή σου. Gleam Mystery Wash, Gleam Drive It, Repeat It. Λεωφόρος Αθηνών 178, στο Περιστέρι θα το βρείτε. Gleam Mystery Wash σας χαρίζει και το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας. Αν θέλεις να είσαι τυχερός, γράφεις απλά τη λέξη Gleam και το ονοματεπώνυμό σου στο 6936 10 102. Πάμε τώρα για τα ζωδιάκια. Ξεκινώ με τους κρυούς. Οι απαιτήσεις σας από τους άλλους είναι πολύ μεγάλες και καθώς δύσκολα ανταποκρίνονται στα ζητούμενά σας, εσείς οι ίδιοι στερείτε από τον εαυτό σας τη χαρά της ζωής. Σταύροι, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στο να σκεφτείτε ορθολογιστικά και θα το βρείτε δύσκολο να ασχοληθείτε ακόμη και με τα μικρά καθημερινά σας θέματα. Δίδυμοι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχετε για τη γνώση, βοήθεια και συμπαράσταση ατόμων κύρους θα σας δώσει τη δυνατότητα να διευθετήσετε υποθέσεις. Καρκινάκια, ανικανοποιείτε από τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας, εκνευρίζεστε με το παραμικρό, νιώθετε μόνοι και βγαίνουν ανασφάλειες και εξαρτήσεις, αιμονές και αποθυμένα που ταλαιπωρούν εσάς και το περιβάλλον σας. Πω, μην είστε μίζεροι, δεν μπορώ. Λιοντάρια, θα είστε σε θέση να εισχωρήσετε στα άδυτα της ψυχής των άλλων, έτσι ώστε να ξέρετε τι περιμένετε από κάθε άτομο. Είστε οργανωμένοι και οδεύετε προς την επιτυχία. Παρθένοι, δυσκολεύεστε με τα γεγονότα της καθημερινότητας και αισθάνεστε ότι είστε εγκλωβισμένοι στα προβλήματα. Ζυγοί, οι σχέσεις δεν σας δίνουν ικανοποίηση, στεναχωριέστε και δεν ξέρετε τι να κάνετε για να διώξετε τις ανασφάλειες και τις φοβίες. Σκορπιοί, καλό είναι να αποφύγετε τις σοβαρές αποφάσεις για σήμερα, γιατί δεν είστε σε θέση έτσι να κρίνετε σωστά. Τοξότα και λύση, τα προβλήματα έρχονται εύκολα. Οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεστε για βοήθεια φαίνεται ότι ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Εγώ και οι διέξοδοι είναι ανύπαρκτες και οι ανασφάλειές σας βγαίνουν στην επιφάνεια, υδροχόοι. Όσοι σας πλησιάσουν σήμερα θα σας βρουν ιδιαίτερα εριστικούς και με επιθετική συμπεριφορά. Και τέλος, ψάρια, η κοινωνική θέση, ο έρωτας, το χρήμα και η καταξίωση έρχονται αβίαστα. Εννοείται ότι αυτό οφείλεται στον εμπνευσμένο τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε. Μάλιστα, αυτά με τα ζώδια. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, Ελένη Φουρέιρα, Γιώργο Κακοσέο και έρχομαι για το φινάλε.

Για εις ανώτερα λοιπόν τα φυλάκια μας. Bye, δεν θα σας χρειαστούμε άλλο. Αυτό ήταν και για σήμερα. Η μια φανταστική κουμπή μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου με τις 10 μέχρι τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και με ήλιο και με βροχή κάνουμε ωραία παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί η Μαρία μας. Θα έρθει και ο Θέμης, θα έρθει και η Ελίνα με το Θανάση. Κυράνη και ο Πέτρος. Αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός, ξανάρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε γιατί θα βρέχει πάρα πολύ όλη μέρα σήμερα. Αν δεν χρειαστεί, πραγματικά καθίστε, ζήστε το σπιτάκι, καναπέ με κουβερτούλα και έτσι ωραία διάθεση.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανεκδότο της ημέρας.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
3: Πάρτο!
4: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ, εντάξει. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει. Το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
5: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
3: Μας πεθάνει ρε.
4: Καταπληκτικό.
3: Όχι τέτοια ώρα.
2: Έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε
6: ότι δεν παίζει, χάλασε το δρόμο.
4: Καταπληκτικό, Παναγή.
3: Προστάτευσε το, σκέφτηκες ρε φίλε.
4: Ρε μπούφο. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στον Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
0: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.

0: πρόσφατα.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
22: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
21: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
23: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: αυτή είναι η Άννα Βύση με το Αιγαίο στο Σφαίρα 102.2 στα 33 λεπτά για μετά τη μία. Δεν ξέρω για Αιγαίο, προς Παρίσι πάντως πλευρά εγώ το κόβω. Και να σας πω και κάτι, καλό είναι αυτό όταν συμβαίνει μια τεράστια έτσι αναμπουμπούλα και γίνεται μια πολύ μεγάλη, ρε παιδί μου, πώς να το πω, μάχη. Καλό είναι να βρίσκεσαι λίγο εκτός από αυτήν για να μπορείς να παρακολουθήσεις λίγο τα γεγονότα λίγο πιο ήρεμα και με μια απόσταση. Γιατί πάντα η απόσταση είναι αυτή που βοηθάει σε τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, εσείς, αν είστε σε μια φάση που θέλετε να προσέξετε τον εαυτό σας, έχω την Boom που σας χαρίζει μια ολοκληρωμένη φροντίδα περιποίησης Boom Peptide Power Set. Είναι ό,τι καλύτερο, παιδιά. Μιλάμε για μια εταιρεία που διακρίθηκε κερδίζοντας συνολικά 5 βραβεία στην καλύτερη κορεάτικη σειρά. Ό,τι καλύτερο, κορίτσια, για το πρόσωπό σας. Θέλετε να είστε ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει, αμέ. Viber σφαίρα 693-610-1022. Γράφτε τη λέξη Boom, το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας φροντίδα και περιποίηση, γιατί σωστά τα λένε, όταν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, θέλεις και μια ιδιαίτερη αυτοφροντίδα. Λοιπόν, εγώ είμαι η Μαρία Ντονά, κάνω ένα σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
3: Του Α21.
4: Τι είναι αυτό, ρε!
2: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
3: Α, το Υπουργείο, ναι.
5: Α, ναι.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
3: Πολύ καλά.
6: Ναι, καλά.
2: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι.
3: Ο κύριος Νίκος είστε?
2: Γιατί με ξέρετε?
3: Πού στάσατε?
2: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
3: Μάλιστα.
2: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
3: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή?
2: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
3: Φόρεμα, ε.
2: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
7: Γιώργο.
2: Ναι, ποιος είναι, παιδιά?
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
2: Προφανώς, ρε εσύ.
7: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο. Γαμώ. Αλλά τα ακούμε.
2: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το Δημήτρης για να το γράψουμε εμείς.
1: 6 με 7, 8,
8: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό ο Σφαίρα.
9: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lens με 3 σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
10: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Στη Yusk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευταρά?
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
18: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Οικογένεια Adams, το musical.
18: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
23: Hey, see, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
24: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
25: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
26: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
27: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
29: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
30: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
29: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
28: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιό της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
29: Ορίστε!
28: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
31: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
32: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2, στη βροχερή σήμερα Αθήνα, που αλήθεια σας το λέω, για κάποιο λόγο εμένα μου αρέσει πολύ, γιατί αυτός ο καιρός είναι αυτό που λέω εγώ, απόλυτος ραδιοφωνικός καιρός. Και είναι πολύ μεγάλη έμπνευση να είσαι σε ένα στούντιο, να παίζεις ωραία μουσική και να βλέπεις αυτό το ωραίο μελαγχολικό τοπίο εκεί πέρα έξω. Λοιπόν, θα σας φτιάξω όμως το κέφι και τη διάθεση, θα σας αφήσω έτσι. Μία βουτιά, αν θέλετε να την κάνετε τώρα πια, θα μπορείτε να την κάνετε το Σάββατο 17 του Οκτώβρη στο Water Marathon που γίνεται στο ΟΑΚΑ. Κολυμπάμε όλοι και στηρίζουμε την Εστία, έναν οργανισμό που προσφέρει εκπαίδευση και φροντίδα από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Πληροφορίες και εγγραφές στο watermarathon.gr. Είναι ο Σφαίρα φυσικά χορηγός επικοινωνίας. Λοιπόν, τι σας έχω τώρα, πού αλλού να σας πάω? Θα σας πάω σε κάτι όμορφο, κυριολεκτικά όμορφο, αφού έχουμε το Grand Opening της Κιάμπης στον Πειραιά. Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτου θα σας περιμένουν εκεί Σάββατο 17 του Οκτώβρη από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι για να περάσετε τέλεια, θα κερδίσετε και κουπόνια και γενικότερα θα είναι μια φανταστική έτσι συνάντηση και δωρεπιταγές αξίες από 200, 150 ευρώ. Να πάτε κορίτσια και αγόρια Σάββατο 17 στο νέο κατάστημα Κιάμπης στην Πειραιώς 85 στο Top Park στον Πειραιά. Ωραία θα τα περάσουμε και ο Θοδωρής Οφέρης έρχεται αμέσως τώρα στην παρέα. Είδατε χθες κυκλοφόρησε και η αφίσα τις Κυριακές με το Χάρη Βαρθακούρη, όπου για κάποιο λόγο κάτι μου λέει εμένα ότι ίσως αυτό να παγιωθεί και για πιο συχνές εμφανίσεις. Εγώ προσωπικά θα το ήθελα πάρα πολύ, γιατί θεωρώ εξαιρετικό ταλέντο τον Χάρη Βαρθακούρη και ναι, θα τον απολαύσουμε επιτέλους στις αθηναϊκές πίστες.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

Πες μου ντε που χάνεσαι, που εξαφανίζεσαι και ένα σημάδι ακόμα περιμένω. Αυτή είναι η One στο Σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε λοιπόν, θυμηθήκαμε λίγο και εμείς τα εφηβικά μας χρόνια, τα ωραία, τα νεανικά. Ξέρετε, αυτά τα αθώα που ήταν στην αρχή, αυτά που βιάζεσαι λίγο να μεγαλώσεις και τελικά όσο μεγαλώνεις λες πω, πότε θα ξαναμικρύνω. Ξέρω ότι ταυτίζεσαι τώρα, αν είσαι κοντά στη δική μου ηλικία και άκουγες και εσύ όταν ήσουν μικρός One. Αλλά τι να κάνουμε, να είμαστε γεροί πραγματικά να μεγαλώνουμε. Λοιπόν, και σήμερα η μέρα προστάζει σπίτι και τηλεόραση. Προστάζει νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No μέχρι το Sean Connery και το No Time to Die με τον Daniel Craig. Αποκλειστικά τη Magenta TV από την Telecom. Κάνω σύντομο break, αλλά έρχομαι και πάλι εδώ στην παρέα σου, στον Σφαίρα 102.2.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
3: Τι ταινία είναι?
2: Είναι μια ταινία.
4: Με πολύ φοβό.
2: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
5: Ωραία.
2: Και τσόντα.
3: Και τσόντα.
2: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
3: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
2: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
5: Άντε, πες το.
2: Η Παρασκευή και η 13.
6: Να το.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
7: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
0: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες

0: Μάλλον στο φως. Και η Telekom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telekom App.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη, τα παπούτσια έτοιμα, το σορτσάκι έτοιμο, η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη, τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε, έχεις πίτσος.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
5: Και νιώθω Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Φωτιά με φωτιά.
15: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
16: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
17: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
18: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
19: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
1: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
20: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούνη. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Συριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
21: Σφαίρα 102-2.
22: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
23: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102-2 στα 5 λεπτάκια μετά τις 2. Είμαστε παρέα μαζί και εδώ θα μείνουμε. Και φανταστείτε να έχετε ένα box και να μπορείτε να παραγγελνείτε και να παίρνετε έκπτωση από 2, 3, 4, 5 ευρώ σε κάθε παραγγελία. Αυτό είναι το box delivery που πάντα κερδίζεις και που σου χαρίζει ένα iPhone 17 Pro Max. Ιδιαίτερος και αυτές τις μέρες που ο καιρός είναι λίγο περίεργος, νομίζω πως είναι ό,τι πρέπει ένα box για να έχουμε ανα πάσα στιγμή αυτά που θέλουμε να απολαύσουμε στην πόρτα μας. Λοιπόν, τώρα θέλετε σοβαρό σέρβις μόνο στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας, σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch, τα καλύτερα πάντα από τον Γερμανό. Τώρα τα καλύτερα που έλκονται ποια είναι? Αυτά που τραγουδάει η Ιουλία Καλυμάνη σε λίγο. Δήμος Αναστασιάδης, Πάνος

0: εδώ.
1: Υπέροχος μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης. Μην πας πουθενά, και αν μπορούσαμε όλοι μαζί να κάνουμε μια ευχή, σίγουρα θα ήταν αυτή. Να μην πήγαινε ο Γιώργος πουθενά, να ήταν εδώ παρέα μαζί μας. Αλλά νομίζω ότι αυτή η παρακαταθήκη και αυτή η ιστορία που θα αφήσει και έχει αφήσει με τη δισκογραφία για τα τραγούδια του, θα τον έχουμε ακούγοντάς τον πάντα στις πιο όμορφες στιγμές μας και ακόμη και στις πιο δύσκολες. Γιατί έχει τεράστια δισκογραφία ο Γιώργος και νομίζω ότι πραγματικά τα τραγούδια του θα είναι για πάντα εδώ. Λοιπόν, ας αλλάξουμε λίγο κλίμα. Λίγο πριν φύγω για σύντομο break, θέλω να σας δώσω δωράκι. Και δωράκι θα σας δώσω από Θοδωρή Φέρι. Συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, 3η 3 του Νοέμβρη, 8.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έχετε τις προσκλήσεις εδώ στα χέρια μου. Viber σφαίρα 693-610-1022 για να τις πάρετε εσείς και να πάτε να απολαύσετε το μοναδικό Θοδωρή. Με μια εκπληκτική λοιπόν συναυλία αφιέρωμα. Μαζί του θα είναι η Κλαβδία, ο Άγγελος Θεοδωράκης και η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Φανταστικά. Και αν θέλετε να δείτε και θέατρο, πάλι το καλύτερο σας έχω. Μπαμπάδες με Ρούμι, Θέατρο Αλίκη, Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας, 5ος χρόνος. Εδώ λοιπόν για εσάς οι προσκλήσεις στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράψτε μπαμπάδες και καλή σας έτσι. Πώς να το πω, απόλαυση, γιατί ναι, θα το πω, γιατί το θέατρο είναι πραγματικά μια απόλαυση ψυχής που σου χαρίζει ανέμελες στιγμές που τις έχουμε πάρα πολύ ανάγκη και να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία και να ξεχαστούμε. Σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Αλμάνι, το κάνουμε να κατηρέσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
4: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
3: Γιατί
4: δεν αντέχει τα φρόζεν, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη και τα βρίσκει συνέχεια.
1: Εντάξει, πολύ ωραία.
2: 6 με 7, 8,
5: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
7: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
6: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean, προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
8: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο, και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Time out για θράκον.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Have you met Kiko?
14: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
15: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
16: Η ενσάρκωση της γκρίνιας.
0: ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
2: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα και δεν προλαβαίνω τους διαγωνισμούς, ένα πράγμα, γίνεται χαμός. Λοιπόν, Σάββατο 17 του Οκτώβρη από τις 2 στις 4 το μεσημέρι, ο Σφαίρα σε περιμένει στο Athens Metro Mall με την Άνση και τον Παναγή. Εκεί είναι η νέα συλλογή σου πλην Parfum de Lens, εμπνευσμένη από τον μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Θα σας περιμένουμε εκεί Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 για να παίξετε και τον διαδραστικό τρόχο της τύχης και να κερδίσετε και φανταστικά δώρα. Σε άλλα νέα, αν θέλετε να απολαύσετε τη σκηνή του Κανέλα Μπαρ στον Πειραιά, που άνοιξε και σας περιμένει κάθε Σαββατοκύριακο με ζωντανή μουσική και χορό, Viber Sphere 693-610-122, γράψτε τη λέξη Κανέλα Μπαρ και το ονοματεπώνυμό σας για να περάσετε φανταστικά. Τώρα πάμε να ακούσουμε την απόλυτη αναβίση, βεβαίως, όχι γιατί, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ωραίος και ο Γερμανός με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Η λύση είναι μία. Τώρα στην περίπτωση Βύση Καρβέλα, και εκεί η λύση είναι μία, αν με ρωτάς. Και πρέπει να είναι η αγάπη. Η αγάπη πρέπει να είναι αυτή που και στο τέλος της ημέρας και στο τέλος μια κατάσταση θα σε φέρει ξανά μπροστά.

Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου, τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή. Και τώρα, μάλιστα, έβλεπα στο δικό της προσωπικό λογαριασμό στα social media. Έχει ήδη ετοιμάσει την επόμενη της επιτυχία 2100. Λοιπόν, εσείς με την Telecom που συνδυάζει όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως, ως μέγας χορηγός του φωτεινού φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, μπορείτε να μπείτε τώρα στη Magenta Moments Ενότητα στο Telecom App και να γίνετε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Φανταστικό! Φανταστικό και το Magenta Insurance, όπου συγκρίνεις εύκολα online προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και βρίσκεις με ασφάλεια μηχανής από 41 ευρώ το χρόνο και όλα αυτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες στο magentainsurance.gr. Λοιπόν, παίρνω την ομπρέλα μου. Εντάξει, βέβαια, νομίζω έχει σταματήσει η βροχή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί ξανά να ξεσπάσει. Και φεύγω. Αλλά έρχομαι ξανά αύριο, ακριβώς στη μία. Μέχρι τότε μένετε εδώ, ακολουθεί ο Θέμης Γιωργαντάς. Από μένα τη Μαρία Ντονά. Μια υπέροχη συνέχεια.

0: 2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments. Hey!
2: Θέλω αλμάτος εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε πρεθεί εμείς πουθενά βαλάνα της Κουμπουλόπουλος, με ξέρεις.
3: Ναι.
2: Ξέρει καπίτα. Ήσουνα.
3: Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά σε τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρίς τους χειρακούς. Ναι. Και το PSAI τώρα πες με ροκάμπτο του Γρηγόρη, ε, τον έχεις κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Μάλιστα,
3: ναι,
2: απολογάει, να το σε το κατσουλάει. Αυτός είναι δικός μας Ζεφυριώτης και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
4: Γιατί συμφωνείς με αυτά που λέει ο Βαλάντης? Το ξέρεις το Βαλάντη, το Πουπουλόπουλο?
3: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Έχεις και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6-10.
6: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lange με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Σουπλίν Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί. Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο τέρα κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσεις στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασα τέρα κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
0: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
7: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
8: Φυσικά.
7: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
8: Ορίστε.
7: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
8: Όχι φυσικά.
7: Γιατί?
8: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.

0: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ονειχοδρόμιο για γάτες.
1: Όχι.
0: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Γεια σας.
2: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
3: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
4: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
4: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
14: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
15: Τελευταία, διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
18: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον το χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
19: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 103.
20: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
21: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Βρεχόμαστε λιγουλάκι. Τι λιγουλάκι αυτές τις μέρες, πραγματικά τι έχει συμβεί? Νομίζω τα πράγματα καλύτερα από αύριο, λέτε? Για να δούμε. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 14 του μήνα, ακούστε ονόματα που γιορτάζουν: Γερβάσος και Γερβασία και Ναζάριος. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας φυσικά και η Νόβα. Και αν έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε αναμονή, έχω να σας πω, ήρθε το Nova More και πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova. Με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τη λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Απόν Καντάδα. Καλησπέρα σε όλους.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: 92,2.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας, πώς σε λένε?
1: Μαρισία.
2: Μαρισία, από πού βγαίνει?
1: Θεοδοσία Μαρία.
3: Εγώ νόμιζα από το Μαρία.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102,2.

ακούσες πρώτα εδώ αποκλειστικά, αγαπημένη Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, εδώ στο Σφαίρα 102,2. Παιδιά, αυτό το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάτος παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Parks στον Πειραιά. Ελλάδα λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με πολλές επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Και βεβαίως, πολλές εκπλήξεις. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ. Ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δώρο επιταγές αξίας 200 ευρώ, 100 ευρώ και 50 ευρώ για όσους κάνουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο ολοκένουργιο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιώς 86 στο Top Parks στον Πειραιά.

0: Βούτια στο παρελθόν με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μάλλον κάτι ξέρω, και εγώ αυτό που ξέρω σίγουρα να σας πω είναι ότι αυτή την Παρασκευή κάποιος από εσάς, κάποια από εσάς θα κερδίσει δώρα επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home. Μέχρι λοιπόν τις 17 Οκτωβρίου έχω να σας πω, τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν sofa days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής, πολύ σημαντικό αυτό, που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Επισκεφτείτε τα Γκοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο ή δείτε όλες τις μειωμένες τιμές online. Gotsopoulos.gr. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράφοντας τη λέξη Γκοτσόπουλος, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή από την εκπομπή μας. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
3: Το ρυφιφί.
2: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
4: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
5: Όντως.
2: Κάτι, ναι. 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
5: Και πώς θα λέγεται.
2: Φυρφυρί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
0: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
9: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά. Κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων.
10: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
17: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
18: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
22: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
21: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
23: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
26: Σφαίρα 102.2.
27: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Να ρωτήσω, έχετε πάει στη Σεούλ? Λοιπόν, δεν έχω πάει, αλλά θα σας πω για μια περιοχή που λέγεται Μπουκτσόν Χανόκ. Είναι ένας λαβύρινθος, σε εισαγωγικά, πολύ γραφικός, από παραδοσιακά κορεατικά σπιτάκια, δρομάκια, ξύλινες πόρτες, μια γειτονιά με ιστορία αιώνων, η οποία τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της Σεούλ. Θα μου πεις, πολύ ωραίο είναι αυτό, ναι. Αλλά φτάνουν εκεί πάρα πολλοί τουρίστες με τα κινητά τους τηλέφωνα για να τραβήξουν βίντεο για τα social media και όπως καταλαβαίνετε προκαλούν τον απόλυτο πανικό. Μόνο που για περίπου 900 σπιτάκια αυτά τα γραφικά σοκάκια είναι το σπίτι τους για τα νοικοκυριά αυτά και η καθημερινότητα άρχισε να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Έτσι λοιπόν, έχω να σας πω, αποφάσισαν εκεί να δοκιμάσουν ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος με τους τουρίστες. Σε συγκεκριμένα σημεία της γειτονιάς εφαρμόζονται περιορισμοί στην τουριστική κίνηση, ενώ από τις 5 το απόγευμα οι λεγόμενοι φύλακες του Μπουκτσόν υπενθυμίζουν στον επισκέπτη ότι πρέπει να φύγει, είναι ώρα να αποχωρήσει. Στην ουσία είναι μια ευγενική υπενθύμηση ότι πίσω από κάθε παραδοσιακή πόρτα υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει να ζήσει κανονικά και όταν κάποιος ξεχνά να χαμηλώσει τη φωνή του αρκεί ένα δάχτυλο στα χείλη. Παιδιά, ωραίο έτσι. Και να πούμε κιόλας ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές και πόλεις πολύ γνωστές που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Για παράδειγμα, η Βενετία, το έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή κατά καιρός, η Βαρκελόνη και άλλοι δημοφιλείς προορισμοί αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια το ίδιο δίλημα. Πώς μπορεί μια πόλη να παραμένει ανοιχτή στους επισκέπτες, χωρίς να γίνεται αφόρητη για αυτούς που μένουν εκεί, για τους μόνιμους κατοίκους. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Εμείς πάμε σαν επισκέπτες για ένα Σαββατοκύριακο, αλλά εκεί υπάρχουν άνθρωποι. Εκεί που θα πάμε, οι οποίοι ζουν μόνιμα. Και νομίζω ότι αυτό που κάνει η Σεούλ, που στην ουσία δεν κλείνει τον Μπουκτσόν, αλλά βάζει όρια, ίσως αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας. Πώς σας φαίνεται αυτό? Εγώ νομίζω ότι είναι πραγματικά αυτό που πρέπει. Θα μου πεις, να έρθει, αλλά άμα πάω εγώ εκεί πέρα, ναι, άμα πας εκεί, κοίτα να είσαι ήσυχος και να σκεφτείς και αυτούς οι οποίοι μένουν εκεί. Καλά δεν τα λέω. Λοιπόν, αφήνουμε την Σεούλ και το Μπουκτσόν γιατί έχουμε απίστευτο διαγωνισμό. Πάμε Μαρόκο, παιδιά. Ο Σφαίρα και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28 Οκτωβρίου κιόλας. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean Pro και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτα, Γκέρι. Μιλάμε για ένα ταξίδι 8 ημερών γεμάτο εικόνες, γεύσεις, αφεντικές εμπειρίες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Για στείλτε μήνυμα στο Viber μας 693-6101-022. Γράφοντας τη λέξη Μαρόκο, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στο τσακ, προλαβαίνετε. Αύριο 5η, 15 Οκτωβρίου, κλήρωση στο πρωινό Σφαίρα. Και φυσικά για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυβάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Έρχεται η Μαρσό, γρανίτα, λεμόνι.

Το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Αναβήσεις σε περίπτωση που εδώ στο Σφαίρα 102.2 για να κάνω μια ερώτηση. Χαλάνδρη, είσαι έτοιμο? Η Jack and Jones γιορτάζει το Grand Opening του ανανεωμένου καταστήματός της στο Χαλάνδρη, Λεωφόρο Πεντέλης 4, την 5η 15 Οκτωβρίου, αύριο, από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ. Τι σε περιμένει? Έχω να σου πω, 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή. Δώρα, live DJ sets και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones Grand Opening, αύριο 15 Οκτωβρίου, Λεωφόρος Πεντέλης 4 στο Χαλάνδρη. Μην το χάσεις με τίποτα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Αλμά το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
3: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
4: Τι είπα.
5: Πολύ αστείο
6: ήταν. Δεν το κατάλαβα. Αλλά έτσι όπω το είπε. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
7: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί. Κυρία Σούλ, στο νέο κατάστημα Κιάμπη, στο Top Park, στον Πειραιά, Πειραιός 86, Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.

0: θέσεις nova.gr.
1: Σφαίρα 102.2. Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παθαίνω ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασα Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
6: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
7: Και νιώθω. Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η Αθήνα γεμίζει ενέργεια και μπαίνει σε κίνηση. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Athens Voice μας προσκαλεί στον Φωκιανό για μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στην άθληση, την υγεία και την ευεξία. Τρέξιμο, πιλάτες, breathwork sessions, basketball, football και fitness challenges, συζητήσεις με ειδικούς και πολλές ακόμη δραστηριότητες μας περιμένουν. Και φυσικά πολλά δώρα και εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες. Athens Voice Wellness Festival. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στον Φωκιανό απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
14: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
15: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
16: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση.
0: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παρουσία.

0: παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Σφαίρα 102-2
3: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
4: Σφαίρα 102-2, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να ρωτήσω, τι κάνετε αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου? Εμείς σας προτείνουμε μία βουτιά στο ΆΚΑ. Το Water Marathon της Εστίας επιστρέφει με μουσική, κολύμπη και πολύ θετική ενέργεια. Κολυμπάτε όσο θέλετε και μπορείτε, μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους, και με τη συμμετοχή σας στηρίζετε ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Πάρτε λοιπόν την παρέα σας, φτιάξτε την ομάδα σας και ελάτε. Πληροφορίες, εγγραφές, watermarathon.gr. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, τον άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Είπες, καλησπέρα σε όλους και πάλι.

Καλησπέρα 102.2 και τη Γαρμπή υποσυνείδητο. Παιδιά, μην το ξεχνάτε. Αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή μας έχουμε μεγάλη κλήρωση, μεγάλο διαγωνισμό. Κάποιος πολύ τυχερός θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home. Θυμίζω, μέχρι 17 Οκτωβρίου τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν Sofa Days με έκπτωση 35% σε όλους τους καναπέδες. Επισκεφτείτε τα Γκοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο ή δείτε όλες τις μειωμένες τιμές στο gotsopoulos.gr. Μιλάμε για μοντέρνους, άνετους, ποιοτικούς καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Στείλτε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022. Γράψτε τη λέξη Γκοτσόπουλος, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία.

0: 2.
1: Θα προτιμούσες ο σύντροφος ή η σύντροφός σου να είναι άπιστη ή τσιγκούνα? Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνα, είναι δικιά μου, την έχω νιώσει.
2: Έχει νιώσει και μπαίνω δυναμικά, να ξέρει. Γιατί για να πα στους τελικούς θα να κάνεις προπόνηση.
1: Σε ποιους τελικούς πάμε?
2: Στο γάμο, μάνα μου. Η τελική είναι ο γάμος.
3: Στο GR Open.
2: Πρέπει να κάνουμε προπόνηση.
1: Μαλένκα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 102.2. Αυτή είναι η Τζοζεφινάρα. Νέο σίγγλ Δαχτυλίδι εδώ στο Σφαίρα 102.2. Στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi δεν υπάρχει. Λοιπόν, ήρθε το Nova More, θα κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect J1 έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις αλλά και περισσότερα για Connect J1 και Ultra WiFi nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα. Macao Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
2: Ναι, ναι.
1: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
3: Στη Βύση. Λογικό.
4: Πήρε τα κύματα.
1: Η Ολλανδία δημιούργησε.
4: Στη Βύση
3: επέστρεψε νομίζω.
4: Μαλάκας. Πήρε τα κύματα.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούνι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
7: Έτοιμοι μπαμπάδες.
6: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούνι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο et al Filante.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
13: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Να δω

0: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
1: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Οικογένεια Adams. Το musical.
1: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμια.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
10: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
11: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
12: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
13: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, αυτό το Σάββατο 17 του μήνα από τις 2 μέχρι τις 4 το μεσημέρι, ο Σφαίρα δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Εκεί θα είναι η Νάντση Αντωνίου, εκεί θα είναι ο Παναγής Τζορτζάτος και θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν λοιπόν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lange, εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοπίας. Ελάτε λοιπόν σε ένα πολύ ξεχωριστό διήμερο, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και όσοι βρίσκεστε εκεί, θα έχετε και την ευκαιρία να γυρίσετε τον διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Ραντεβού εκεί, έρχεται ο Ακύλας.

Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Αξέχαστος Παντελής Παντελίδης. Παραμυθιάζομαι εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένω στην αναμονή. Ήρθε το Nova More. Αυτό αλλάζει. Έχεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τη θες και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova. Με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λίγα δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova. Με το πάτημα

0: Καλημέρα, AI.
1: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Αρμάντο.
0: Τι?
1: Εσένα πώς σε λένε?
0: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
0: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
1: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ, για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50,
0: ναι,
1: με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
0: Ζήλα,
1: αλλά αυτό yeah, καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
0: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
1: Από τη φωνή, αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
2: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανος.
3: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: της Vista Bet και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα άσπρα τη.
0: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
4: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
5: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
13: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
14: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
13: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
15: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
13: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
16: Έκθεση οικοδομή.

0: τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
4: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
5: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φιλόδηγιο πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ξεκινάμε. 5 φορές την εβδομάδα.
8: Ωραίους θα πιάσουμε.
9: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Έρχεστε ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο?
1: Θανάσης Μασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Αχλατσάρις τα καλάθι.
3: Έλα ρε Θανάση, έλα κλείτε. Πώς...
1: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
0: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
4: Μόνος μου το πέρασα κι αυτό και στο τέλος με γονάτισε.
2: Δυνάμωσε Γιάννη, δυνάμωσε. Δεν
4: υπάρχει λάθος και σωστό για τον άντρα που αγάπησε.
2: Που πήγες και με άφησες μόνο, Ελίνα.
4: Μόνος μου το πέρασα κι αυτό, με βαρύ τσιγάρο σέρκι.
2: Ο Γιάννης τώρα χορεύει σε μπεκές, είναι χάλια.

0: είμαι μόνος μου σήμερα στο σφαίρα 102,2. Μόνος μου.
1: Μη μου ζητάς τη γνώμη μου, την άχρηστη συγγνώμη μου.
0: Κάποια αναρωτιόνται, γελάω ή κλαίω. Δεν θα πάθετε ποτέ. Σφαίρα 102,2, Θανάση μέσα στο μικρόφωνο. Το απογευματινό του σφαίρα είναι εδώ. Το κορίτσι μας σήμερα δεν θα είναι εδώ ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Ω Θεέ μου, απώλεια.
1: Είχα μάθει να σ' ακούω.
0: Έχει πάει για μια πλαστική.
1: Να τιμώνεις, να γριεύεις, να γελάς.
0: Όχι, πλάκα κάνουμε. Ευχόμαστε να είναι όλα καλά, Ελίνα. Είχε ένα θεματάκι, δεν μπορώ να σας το επικοινωνήσω φυσικά, αλλά δεν θα είναι μαζί μας στις επόμενες μέρες, όπως και τη σημερινή. Της ευχόμαστε την αγάπη μας. Της στέλνουμε, στείλτε την αγάπη σας. Και τα λέτε μαζί τη Δευτέρα.
1: Εγώ είμαι τώρα μόνος μου, αλλού με πάει ο δρόμος μου.
0: Μόνος, μόνο. Καλησπέρα, Θανάση εδώ στο Σφαίρα 102,2 του απογευματινού μέχρι τις 8. Αν σήμερα σας πήγε κάτι στραβά, σας πήγε στραβά η μέρα, χαλαρώστε. Υπάρχουν ακόμα οι φίλοι μου που μου στέλνουν καλημέρα στις 5 το απόγευμα. Δύσκολη μέρα και η σημερινή, με πάρα πολύ αέρα και πάρα πολλές βροχές. Τρομερή κίνηση, τα ξέρετε, είστε μέσα στα αμάξια.

Λοιπόν, πριν πάμε στα τραγούδια που αγαπάμε εδώ στο Σφαίρα να ακούμε και φυσικά και στο break που πρέπει να κάνουμε, θα σας θέσω ένα ερώτημα. Θέλω να μου στείλετε τις απαντήσεις σας στο Σφαίρα του Viber στο 693-610-102-2, 693-610-102-2. Φυσικά το τηλέφωνο του σταθμού εδώ είναι το 211-779-31 και το ερώτημα είναι το εξής. Αν αύριο το παιδί σας έλεγε «Δεν θέλω να σπουδάσω, θα γίνω influencer», ποια θα ήταν η πρώτη σας αντίδραση? Στείλτε τα μήνυματά σας και θα τα συζητήσουμε παρέα.

0: Γιάννη, ποιο νησί εσύ έχεις το πιο όμορφο με διαφορά στο μυαλό σου? Πιάνω τώρα, τώρα το Μιχάλη. Μου γεννήθηκε το ερώτημα τώρα.
1: Λευκάδα.
0: Λευκάδα, ε. Εντάξει, κοίτα, εμένα πάντα μου άρεσε η Κρήτη. Καλά, ναι, γιατί έχει πολλές εικόνες, παιδί μου, η Κρήτη. Αλλά τις παραλίες που βρήκα στη Μήλο, δεν τις έχω βρει πουθενά άλλο. Εντάξει, βέβαια, Λευκάδα δεν έχω πάει. Δεν θέλω να την αδικήσω. Αλλά μου έχουν πει τα καλύτερα. Κάτι μου έχουν πει παραδοσιακά πολύ καλό πάνω Ερήφη και τέτοια. Όχι, Ελάφη. Α, ναι. Ντροπή και έσχος. Εγώ αυτό έχω να πω πάλι. Αχ, λοιπόν, και μιας και λέμε για κυνήγι. Γκυφόη που είναι, ρε παιδιά. Τι πλάκα γι' αυτό. Λοιπόν, διαβάζα σήμερα τη βρετανική Daily Mail, γιατί είναι αυτό το επίπεδο που έχω. Και λέει για την Γκυφόη, λοιπόν, παιδιά, πάρα πολλά σκανδαλάκια. Γενικά συμπεριφορά είχε. Είχε και μια αγαπημένη ατάκα που, εντάξει, αυτή όλη η ατάκα με όποιον καθίσει δίπλα, από μια θα εκπαίδευση Donald Trump είναι όλη αυτή η ατάκα, η οποία έλεγε Get it done or you're fire. Δηλαδή, ή κάντο, αλλιώς την έχασε δε σου, λέει, σου. Και αυτό το έλεγε, λέει, μέσα σε υπαλλήλους της πρεσβείας. Γενικά ήταν ντιβάρα. Τα έχει αποκαλύψει η Daily Mail. Δεν τα έχει αποκαλύψει καμιά ελληνική εφημερίδα. Η Daily Mail τα λέει. Και πάρα πολλά άλλα σκηνικά στη Μύκονο. Ξημερώματα, ξυπνούσε οδηγούς, έλα πάρε με, έλα εδώ, άμα επένες λάθος η στροφή σε απέλειε. Γενικά, εντάξει, δεν την είχαν πληροφορήσει καλά. Νομίζω ότι πήγαινε σε κάποιο απολυταρχικό κράτος. Μήπως τελικά ήρθε και το καταλάβαμε. You never know. Πάντως, είχαμε Γκυφόη, είδα και το πρωί τι πέσανε στον Αργυρό. Δύσκολη θέση τώρα. Τον ρωτάγανε για την Kimberly και τις σχέσεις. Είπε ο άνθρωπος, εντάξει, λέει, τώρα τι να πούμε, δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα, θα ενημερωθώ και θα επανέλθω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 693-610-102-2, γιατί έχω θέσει και ένα ερώτημα. Αν το παιδί σας ήθελε να γίνει πρέσβης, influencer, sorry, μπερδεύτηκα. Τις μπερδεύαμε τις έννοιες τον τελευταίο καιρό. Αν το παιδί θες να γίνει influencer, τι θα του λέγατε? Εγώ μόνο μια συμβουλή θα του δίνα, Γιάννη. Θα του έλεγα ή να έχει πάρα πολύ άποψη για τα πάντα και να σηκώνει το δάχτυλο, ένα. Ή να είναι non-political τελείως, να μην τον ενδιαφέρει τίποτα. Δηλαδή, που είμαστε εδώ στο πόλεμο, ψωνίζουμε, ξέρεις, brands και τέτοια. Για να του κάθονται δουλίτσες, τίποτα. Να είναι καλός influencer. Γιατί ο influencer, ποια είναι η ορολογία του όρου? Να επηρεάζει. Και πώς επηρεαζόμαστε? Να επηρεαζόμαστε, φίλε, τον άνθρωπο, να τον βγάζουμε από τη μαυρίλα, να τον πηγαίνουμε σε αυτά που του λείπει, σε αυτά να τα βλέπει, να βλέπει εικόνες και να γουστάρει. Πει, πήγα στο Άιφελ, δεν πήγα, αλλά τον είδα στον influencer και τον έζησα πολύ ωραία. Και δεν κουράστηκα να ανέβω και τα σκαλιά, έτσι. Why not? Λοιπόν, με τι φεύγουμε τώρα? Σόπα. Με ελεύθερος, έλα Κωνσταντίνε, ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος πλέον, εντάξει, τη γλίτωσες.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Καλησπέρα, 102,2 Θανάσπασα στο μικρόφωνο. Γιάννης Μπούνιας, σε ρύθμιση του ήχου. Η Ελίνα δεν είναι μαζί μας σήμερα. Για όποιον συνδέθηκε τώρα στις 5 και 23 παίρνω παρουσίες. Σφαίρα Viber 693 610 102 και 2 693 610 102 και 2. Και το τηλέφωνο του στούντιου εδώ στο στούντιο Σφαίρα είναι στο 211 779 31. Και γιατί το λέω? Γιατί τώρα, Γιάννη, πέσουμε.
1: Το λάθος παιχνίδι.
0: Πάρτε. Α, πήρατε με τη μία, Δεν μου απάντατε σε ερωτήματα. Με να πάρετε κανένα δώρο, μια χαρά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ούζου δίνω σήμερα. Νέα συλλογή Ούζου με γυναικεία και αντρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ήλιου σε μοναδικά σχέδια. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Νάση, καλησπέρα.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
2: Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
0: Πού σε πετυχαίνω, ηρεμία, βλέπω σπίτι.
2: Είμαι σπίτι, ναι.
0: Δεν δουλεύαμε σήμερα ή πήγες νωρίς?
2: Δουλεύαμε και γυρίσαμε,
0: φάγαμε
2: την
0: προχή. Τη φάγατε, ε. Εγώ το πρωί έπρεπε να πάω για μια δουλειά και βγήκα από το σπίτι κατά τις 10 η ώρα, την ώρα που έριχνε από το πλάι τη βροχή, την καταιγίδα.
2: Ναι, αύριο καλύτερα.
0: Άστα, το φαγώ άλλο και εγώ, δεν πειράζει. Υπομονή σε όλους εσάς που ακούτε, παιδιά, και είστε στον δρόμο. Τώρα καλά είναι όμως, τώρα δεν ρίχνει. Μαζί μου, βέβαια, συννεφιά. Τέλος πάντων, μόνη είσαι σπίτι, χαλαρά?
2: Μόνη, ναι.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να κερδίσεις το ρολόι?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις εδώ τι παίζουμε τώρα, έτσι, 5 ερωτησούλες, μόνο λάθος απαντήσεις, πολύ απλά τα πράγματα και κερδίζεις το ρολογάκι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, σε 3, 2, 1, ξεκινάμε. Πώς το λένε το σταθμό μας? Μπράβο. Τι χρώμα έχει ο ουρανός?
2: Κίτρινο.
0: Όταν πας για καφέ, τι παραγγέλνεις?
2: Τσάι.
0: Ωραία. Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
2: 3.
0: Πού μένεις?
2: Κηφισιά.
0: Εντάξει. Άντε. Στο δίνω γιατί έχω κέφια. Ελλάδα ήταν τώρα. Δεν πειράζει. Είσαι σωστή. Ήτανε 5 λάθος ερωτήσεις. 5 λάθος απαντήσεις. Το πήραμε στο χρόνο. Το κόψαμε το νήμα. Λοιπόν, σε καλή μεριά. Θα κάνεις τίποτα σήμερα ή χαλάρα θα κάτσεις να δεις
2: αεκάρα? Τίποτα.
0: Αεκάρα μόνο,
2: Θα τα ακούω μέσα με τελειώσει που μπει και μετά τηλεόραση.
0: Τι θα δεις, Ευαγγελάτο?
2: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί ρε, τώρα έχει ρεπορτάζ εδώ. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή για να σου πάρω τα στοιχεία για το δώρο. Λοιπόν, εμείς πάμε να φύγουμε με μουσικά, γιατί είμαι μόνος σήμερα. Τι να κάνω, εγώ δύο χεράκια έχω. Α, οι αγαπημένοι μας. Πληρώστε τους λογαριασμούς σας, γιατί αλλιώς θα σας καταγγείλω.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
2: Ναι.
1: Και του λέω γράψτε μου κάτι, γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε?
1: Νάνι, νάνι.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
4: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
3: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού,

0: την τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάλι. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather. Δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather. Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
10: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
15: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Σκάρα Viber 6936 10122.

Σφαίρα 102,2 κομματάρα από Νατάσα Θοδωρίδου. Φορτηγό. Τα φόρτωσες όλα μέσα και έφυγες και με εγκατέλειψες. Αλήθεια, άνθρα, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, είχαμε συναυλιάρα. Βασικά, τι είχαμε. Έχουμε συναυλιάρα αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη. Τρίτη 3 Νοεμβρίου, 8.30 ώρα το βράδυ, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο Σφαίρα 102,2 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Την Τρίτη στις 3 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Θοδωρής Σφαίρης ερμηνεύει τα διαχρονικά τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα. Μαζί του θα είναι η Κλαβδία, ο Άγγελος Θοδωράκης και η ορχήστρα Μίκης Θοδωράκης. Επειδή ο Σφαίρα 102,2 σε φαίνει κοντά στα μεγάλα μουσικά γεγονότα, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber γράφοντας Σφαίρης και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2 693-610-102-2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Είναι μια συναυλία η οποία πρέπει να έχει γίνει, αλλά τώρα θα γίνει και θα σπάσει και τα αμεία. Και θέλω να ακούσω πάρα πολύ Φέρη σήμερα, οπότε ετοιμάσα ένα τραγουδάκι Φέρη και θα σας μιλήσω και για τον κύριο Γκοτσόπουλο, γιατί ήρθε η ώρα για το καναπέ που ονειρεύεστε. Από τις 9 ως 17 Οκτωβρίου τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν Sofa Days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευάσουν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Για μια ολόκληρη εβδομάδα επιλέξτε το καναπέ που ταιριάζει στο σπίτι σας και αποφεληθείτε από την πραγματική έκπτωση 35%. Επισκεφτείτε τον Κοτσόπουλος Home στο Μαρούς και στο Παλαιό Φάλιρο ή δείτε τις μειωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr. Sofa Days Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου. 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Λοιπόν, ξέρεις αν λέει και αστείο καναπές τι κάνεις, Γιάννη? Δηλαδή, ρε παιδί μου, να σου πέσει πάνω, ξέρω εγώ, κέτσαπ και να ξεραθεί. Πας πάνω από. Πάνω από που έχει ξεραθεί η κέτσαπ, σηκώνεις τα χέρια και λες γκάμ. Και πιάνεις το καναπέ και τον πετάς και πας Κοτσόπουλο. Σουλισσά! Σε σωσά! Αυτά είναι τα TikTok tricks για να πώς να καναρίζεις τα πάντα. Για δυναμωστό, γιατί πάλι κάτι λίγα αγγλικά εδώ. Ναι, όχι εδώ, στον αέρα βάλε μουσική. Σε μά. Φέρει φυσικά, ακούμε Φέρει. Τι ακούμε, Γιάννη του Φέρει? Είπες. Τι είπες? Α, για το Φέρει, α.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθε ξέρει τι έγινε. Χθε έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω. Είπα να μαγειρέψω λίγο για την Άνση. Τι γελάζει, βλάκα. Προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ. Γιατί γελάζει.
2: Ναι, τι από πειράθηκε να τη φτιάξει.
1: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή με μουσακά, με απαντάει ρε.
2: Λέει,
1: γιατί με κουράζει, ρε μαλακά. Θα παραγγείλετε στο τέλο.
3: Μ' αρέσει που ξέρει και καλοτρό.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10.
4: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
5: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτρα θόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
17: Φυσικά.
16: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
17: Ορίστε.
16: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
17: Όχι φυσικά.
16: Γιατί?
17: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
16: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
17: Όχι.
16: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
17: Όχι.
16: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
17: Όχι.
16: Α. Εντάξει, γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.

0: Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

Sport 102,2 Θανάσης στο μικρόφωνο. 6 ώρα, παιδιά. 6 ώρα. Ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και φυσικά είμαστε εδώ στο Σφαίρα Παρέιτσα με τον Γιάννη Μπούνια, ρύθμιση του ήχου, και εμένα στο μικροφωνάκι σας. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, έχει έξω κρύο, έχει δροσούλα, έχει και μια μικρή βροχούλα. Δεν θα σας πω τώρα πόσο πάει. Εντάξει, βάλτε να δείτε. Έχει, σήμερα θα έχει κρύο. Οπότε ξέρετε πώς πάνε τα πράγματα. Χαλαρά επιστρέφουμε. Δεν γκρινιάζουμε στο δρόμο. Δεν κλείνουμε στροφές. Δεν διπλοπαρκάρουμε. Σκεφτόμαστε ο ένας τον άλλον. Όλοι θέλουμε να γυρίσουμε στα σπίτια μας και να πάμε ασφαλείς. Λοιπόν, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, από τις 2 στις 4 το μεσημέρι όμως, πάρτε τα μάξι σας, γιατί ο Σφαίρα 102,2 δίνει ραντεβού με όλους εσάς το Athens Met

Electro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Οι Νάνσι Αντωνίου Παναγής Τζορτζάτος θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Souplin. Το Souplin παρουσιάζει τη νέα συλλογή Souplin Parfum de Lange, εμπνευσμένη από τον μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποίησης. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα και εκπλήξεις. Σταματούν εδώ. Όσο βρίσκεστε εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε όλοι εκεί. Και κανείς με μάστορα και λέει: θα έρθω Τρίτη και Τρίτη, Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις τον άνθρωπο. Με το δουλευτερά ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός. Λοιπόν, βλέπω διάφορες ειδήσεις. Σήμερα δω τι θα σας πούμε. Πολλά έχω, αλλά ένα το οποίο έχει μείνει μέσα στη καρδιά μου, με έχει σφίξει. Σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας ο Βλάσης ο Μπονάτσος. Έχουμε 22 χρόνια που είμαστε χωρίς τον Βλάση. Δεν είχα την τύχη να τον γνωρίσω. Έχω μάθει όμως πάρα πολλές ιστορίες στο χώρο που εργάζομαι για τον Βλάση τον Μπονάτσο. Τι άνθρωπος ήταν. Ήταν ένα πραγματικό διαμάντι. Και να σου πω κάτι, και άνθρωπος ο οποίος χαμογελάει συνέχεια αποκλείεται να είναι κακός άνθρωπος. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τα τραγούδια του, γιατί ο Βλάσης Μπονάτσος έχει κάνει τα πάντα. Ήταν ένας ολοκληρωτικός καλλιτέχνης. Ξεκίνησε από rock band της δεκαετίας του 70, πέρασε σε solo album, έπαιξε musical, ηθοποιός, ταινιάρες, σειρές, παρουσιαστής. Ένα ατόφιο, ακατέργαστο διαμάντι. Βλάσης Μπονάτσος, φεύγουμε με τραγούδι του. Τι θα βάλουμε, Γιάννη? Το είσαι παιδί μου πειρασμός, έτσι. Λίγο να τους ξεσηκώσουμε στα μάξι. Και είμαστε, μην ξεχνάτε, στο ΣΦΕΡΑ 102,2. Επιστρέφουμε σε λίγο εδώ με νέα και παιχνίδι.

0: Με συγχωρείτε, ήμουν ακατογόνατο. Προσευχόμουν στην Παναγία Φουρέιρα να πηγαίνει πάντα καλά και να βγάζει κομματάρες το κορίτσι. Αλλά ξέρετε γιατί βγάζει κομματάρες? Γιατί τρώει πιτσαφάν και ξέρει, παίρνει την ενέργεια που χρειάζεται. Συντονίσου λοιπόν εδώ στο Σφαίρα 102,2, γιατί τώρα θα παίξουμε. 2-11-779-31. 2-11-779-31. Παίζουν αγαπημένο μας παιχνίδι. Εγώ θα απαγγέλνω τους στίχους, εσείς θα μου πείτε ποιο είναι το όνομα του τραγουδιού και θα κερδίσετε μία πίτσα φαν. High protein pizza, high protein salad, μία tropical bites. Η αγαπημένη μας συνήθεια περνάει σε άλλο επίπεδο, όμως δεν μπορούν να περιμένουν. Χτυπάνε οι γραμμές, οπότε βγάλε στον αέρα, Γιάννη, το άτομο. Αλλά πρώτα, τι παίζουμε?
1: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια?
0: Καλησπέρα σας!
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, το όνομά σας?
2: Καλλιόπη, από τον Αλμυρό.
0: Δεν άκουσα τίποτα, όλα πιο ήρεμα, πάμε πάλι.
2: Ναι.
0: Όνομα.
2: Καλλιόπη.
0: Καλλιόπη, γεια σου Καλλιόπη, συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Πού είσαι?
2: Αλμυρό, Βόλο.
0: Αχ. Πω, ξέρεις, ένας φίλος, από τον Βόλο μια φορά πέναγε από τη Λάρισα και μου λέει, ξέρεις τι ωραίο έχει η Λάρισα. Λέω, τι, τη ταμπέλα που, λέει, που δίνει το Βόλο.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Ωραία. Είμαστε εδώ. Ναι, Αλμυρός είναι ωραίος.
0: Αχ, έλα λοιπόν, είσαι έτοιμη μου φαίνεται για το παιχνίδι. Έχεις μπει κατευθείαν σε ένα mood.
2: Πήρα μια καλησπέρα μόνο.
0: Α, και μια καλησπέρα μόνο πήρε.
2: Ναι, άλλη φορά.
0: Α, δεν θες να παίξεις. Μα καλά, αφού βγήκες αέρα τώρα.
2: Δεν πειράζει μωρέ. Είσαι υπέροχος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα τώρα τι αμαρτία, σε βγάλαμε να μην σου πούμε ένα τραγουδάκι. Έλα, να παίξουμε μόνο ένα τραγούδι, έλα.
2: Τι παιχνίδι, δεν το ξέρω.
0: Α, λοιπόν, άκου.
2: Ναι.
0: Εγώ θα απαγγείλω με διάφορες ιδιότητες. Ναι, θα με βάλει, μπορεί να με βάλει ο Γιάννης σαν δικηγόρο, μπορεί να με βάλει σαν τον Τερζή. Εγώ θα απαγγείλω ένα τραγούδι, δεν θα σε πάω στο ρεφρέν και εσύ ακούγοντας τους στίχους μόνο, έχεις 10 δευτερόλεπτα, έχει Γιάννη, ή 5. 5 δευτερόλεπτα να μου πεις πώς λέγεται το τραγούδι. Και αν το βρεις, θα κερδίσεις πίτσα φαν από μένα.
2: Ωραία.
0: Πάμε.
2: Πάμε, ναι.
0: 3, 2, 1. Γιάννη, πώς το λέω?
3: Σαν το σαμπάνι.
0: Σαν το σαμπάνι. Σαμπάνι, σκάνε αυτό. Οκ, λοιπόν, πάμε. Το έχω. 3, 2, 1 και. Σώμα μου, απόψε πάλι νίκησες. Και την καρδιά μου λύγησες. Και αυτό το σκοτάδι μέσα μου η μοναξιά. Σώμα μου καημένο, δεν σ' ορίζω πια.
2: Κακενάκης είναι?
0: Ναι, το τραγούδι. Πώς λέγεται?
2: Σώμα μου.
0: Έλα, το πήρε. Πού δεν είναι να παίξεις πέρα. Σώμα μου. Πρώτη φορά. Καλλιόπη, μπράβο, πρώτη φορά και το βρήκες. Με τη μία άλλη παραπονιούνται.
2: Δεν πειράζει. Για το δώρο δεν πειράζει. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Α, δεν το θε... Ρε, τι... Αυτή είναι τρελή φαν! Πω, γεμάτες οι τσέπες, γεμάτες!
2: Δεν πειράζει για το δώρο, αλλά μ' αρέσει που έπιξα. Εντάξει.
0: Να σε πάντα καλά. Μην το κλείσεις, μην είναι στη γραμμή, γιατί θα πάρω τα στοιχεία σου, εγώ το δώρο θα σου στείλω.
2: Α, όχι, δεν θέλω το δώρο, δεν πειράζει.
0: Ωραία, εντάξει, αφού δεν το θέλεις να σε πιέσω, θα βγάλω και άλλη γραμμή, γιατί είσαι μεγάλη καρδιά, ρε Καλλιόπη. Να είσαι καλά, τα φιλιά μου.
2: Ευχαριστώ.
0: Παιδιά, η Καλλιόπη δεν το θέλει το δώρο, οπότε συνεχίστε, παίρνετε τηλέφωνα, γιατί έχω και άλλα τραγούδια και η Πίτσα Φαν παραμένει εδώ, παραμένει στο στούντιο και περιμένει να έρθει σε εσένα. Το όνομά σου. Ναι.
4: Γεια σου, Θανάση.
0: Γεια, τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
0: Πού βρίσκεσαι?
4: Είμαι στην Κόρινθο.
0: Στην Κόρινθο. Τι κάνεις?
4: Ναι.
0: Αν επιτρέπετε.
4: Είμαι φαν.
0: Τι.
4: Είμαι φαν, λέω, και καλό και στο πρωινό και στο απογευματινό παντού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι φαν, γιατί έχεις γούστο, ξέρεις.
4: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, εσύ πιστεύω να πήρες να παίξεις, έτσι, να θες το δώρο.
4: Πήρα να παίξω, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, το ξέρεις το παιχνίδι, έτσι?
4: Το ξέρω, ναι, αμέ.
0: Λοιπόν, ώρα, ξεκινάω. Γιάννη, πώς το λέω αυτό το τραγούδι? Πες κάτι. Πώς? Αυτό είναι δύσκολο, ρε, γιατί θα πρέπει να αλλάζω τις λέξεις. Θα πρέπει να πετάω και μερικές αγγλικές στη μέση. Θα την μπερδέψω πάρα πολύ. Μας έσκησες, λοιπόν, οκ. Πάμε, 3, 2, 1 και. Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις τα όνομά μου. Χέρι για το πετά σου, ψάχνεις τα φιλιά μου. Άκουσα πως σε πηγαίνουν στο σπίτι σου στα χέρια. Άκουσα τον ουρανό ότι σβήνουν τα στάρια.
4: Λοιπόν, δεν έχεις φύγει.
0: Όχι. Έλεγα στην έκατη λέξη.
4: Οικονομόπουλος.
5: Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ.
0: Άκουσα λέγεται το τραγούδι, ρε εσύ.
4: Καμότο.
0: Πέντε άκουσα, σου είπα.
4: Σου
0: είχε μείνει το ρεφρέν, είναι κομματάρα, τι να σε κάνω.
4: Είναι, το κατάλαβα μέσα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Συνέχισε να ακούς Φέραλ, σε ευχαριστούμε πολύ που πήρες.
4: Ευχαριστώ και εγώ, γεια.
0: Α, φιλιά μου. Παιδιά, παίρνετε, έχω άλλα δύο τραγουδάκια, θα το βγάλω, θα το δώσω τον πιτσαφάν. Κοίτα ρε που η πρώτη δεν ήθελε, μου έχει μείνει. Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Νικόλα.
0: Θανάση. Έχεις μείνει μερικούς μήνες πρίσω. Τι κάνεις?
4: Καλά είμαι.
0: Το όνομά σου?
4: Σταματία, από Εγάλιο.
0: Σταματία μου, πώς ήταν η μέρα σου σήμερα?
4: Μια χαρά.
0: Δεν ελπίζω να βράχηκες.
4: Λιγάκι, αφού πήγαμε γυμναστήριο και αυτά και γύρισαμε τα κεγένα στα μουσικά να πάμε σπίτι μας.
0: Εντάξει μωρέ, άμα βγήκες μόνο για τα γυμναστήρια, μια χαρά είναι η ζωή σου, όλα καλά.
4: Μια χαρά.
0: Αυτό να σκέφτεσαι. Λοιπόν, παίζουμε με ένα. Εντάξει, θα την πω, με ακορυφαίο τραγούδι. Είναι στα top 10 και τα δικά μου και τα δικά σου σίγουρα. Είναι κομμάτι, είναι πολύ γνωστό. Αποκλείω να μην το βρεις. Απλά άμα να σου δώσει μια ωραία ιδιότητα ο φίλος ο Γιάννης εδώ.
4: Ωραία.
0: Σαν κανονικός άνθρωπος. Σαν να το. Α, να το τραγουδήσω. Όχι, δεν γίνει, πρέπει να το απαγγείλω. Ωραία, εντάξει. Θα στο πω, θα το διαβάσω. Ελπίζω να το βρεις. Είσαι έτοιμη?
4: Έτοιμη.
0: 3, 2, 1 και. Είναι πολύ απλό, ρε. Μεσοβδόμαδο, κάθε απόβραδο, σε θυμάμαι και βασανίζομαι. Και η Παρασκευή, μέρα θλιβερή, του φινάλε μας, η παραμονή.
4: Μέρα θλιβερή.
0: Όχι. Πώς λέγεται το τραγούδι?
5: Κάθε βράδυ του Σαββάτου.
0: Το Σάββατο είναι, ρε.
5: Είμαι του θανάτου.
0: Το χάσε, γυαλί.
4: Τέτοια μέρα βγαίνανε.
0: Τώρα τσάμπα το τραγουδά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρε. Άντε, εύχομαι καλέ γυμναστικέ και τι να σου πω. Και ό,τι χαίρετε την άλλη φορά. Για να ετοιμάσαι μου το Σάββατο, θα φύγουμε με αυτό γιατί είναι κομματάρα, το έχει στο μυαλό. Λοιπόν, για πάρτε τηλέφωνο, παιδιά, γιατί η πίτσα φαν μένει εδώ. Έχω άλλο ένα τραγούδι. Τελευταίο τηλέφωνο. Γεια, ακούστε. Καλησπέρα σα.
4: Καλησπέρα.
0: Ωραία γυναικεία γυναίκα που έχουμε φτιάξει, ρε φίλε. Χαμός γίνεται. Εντάξει, κορίτσια, ρεμίστε.
4: Έλα, σταμάτα.
0: Το όνομά σου.
4: Έλλη.
0: Γεια σου, Έλλη. Εντάξει, όλοι για την Ελίνα είστε εδώ. Δεν πειράζει, σας την έφερε σήμερα.
4: Εντάξει, να αγαπάμε και εσύ, αλλά κάτι κάνεις εσύ.
0: Κάτι κάνω. Έτσι, να μαζεύονται λίγο αυτά τα ποντά. Οι πόντι, να ακούν τα αφεντικό. Καλά, μια χαρά δεν τα πάω σήμερα, κομπλέ, δεν είναι?
4: Ναι, εντάξει, θα καταφέρεις.
0: Άντε. Το έχω, κάτι μου πάει και γίνεται. Λοιπόν, διαλέγω μόνος μου τώρα αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι, χαρούμενο. Οπότε θα το πω σαν τη Στανίση που μου αρέσει.
4: Εντάξει.
0: Είσαι έτοιμη?
4: Πάμε, ναι.
0: 1, 2, 3. Άνοιξη χειμώνα καλοκαίρι. Φθινόπωρο. Με το βλέμμα πάντα καρφωμένο στο κενό. Δεν με νοιάζει τίποτα. Για όλα διαφορώ, αδιαφορώ. Ποιο είναι?
4: Ούτε καν. Τίποτα.
0: Συγκεντρώσου. Άκου ποιο τραγούδι έχασε.
5: Χωρίς αμορφό μου. Χωρίς αμορφό μου.
0: Αχ, Αφελίνα, χωρίς εσένα.
5: Χωρίς αμορφό μου. Δεν πάω.
0: Είδες, μένετε στο ρεφρέν. Δεν ακούτε τους στίχους πριν.
4: Πραγματικά, εντάξει, δεν πειράζει, την επόμενη.
0: Δεν πειράζει, αυτά ακούει ο Καρβέλας και τρελαίνεται. Άντε, φιλάκια.
4: Φιλάκια, πάει.
0: Ευχαριστούμε για το support. Λοιπόν, παιδιά, okay, δεν το πήραμε σήμερα την πίτσα φαν. Βασικά, την κερδίσανε η πρώτη, δεν την ήθελε. Τι να την κάνω εγώ τώρα. Σας έβγαλα, δεν την πήρατε. Αύριο. Λοιπόν, αύριο χρωστάω 2 πίτσα φαν. Θα δώσω διπλή αύριο. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε τώρα με το Σάββατο, με τον Γιώργο, γιατί πάντα θα μας λείπει αυτή η φωνή. Παιδιά, τον έχω ακούσει 2 φορές live. Όσοι τον έχετε ακούσει live, καταλαβαίνετε ότι τα τραγούδια του πλέον πραγματικά είναι ορφανά, γιατί λείπει ο Γιώργος. Δεν λείπουν τα τραγούδια.

Ακροατινόσφαιρα 102.2.

Ατμοσφαίρα 102,2 Θανάση Φασά στο μικρόφωνο και μαζί μας έχουμε φυσικά την φυσικό αέριο ελλάδος.gr. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας το 1857 και σήμερα 169 χρόνια μετά είναι εδώ για όσα χρειάζεται η καθημερινότητα σου. Με φυσικό αέριο και ρεύμα βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Και φυσικά δεν ξεχνάμε, παιδιά, δεν ξεχνάμε. Είναι νέα, είναι προσφορά γνωριμίας και είναι για σένα. Free spins, golden chips και coins για το Noviners. Γίνονται δικά σου και ξεκινάς να τα αποκτάς από την εγγραφή σου στην Novibet. 475 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Ένα πρέπει να ξέρεις, promote code, code Novi. Τι περιμένεις? Βάλτον και μπαίνεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Περιμένετε, γιατί έχω και πολλά χαρτιά μαζί μας. Μια σημαντική ανακοίνωση. Πέμπτος χρόνος θέατρο Αλίκη, Μπαμπάδες με Ρούμι. Ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Μπαμπάδες με Ρούμι, τη θρηλυκή κωμωδία Μπαμπάδες με Ρούμι με τον Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλη Ρέπα, να συνεχίζεται θριαβευτικά για πέμπτη χρονιά στο θέατρο Αλίκη. Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, η Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Εξασφαλίστε διπλές προσκλήσεις από το Σφαίρα 102,2. Πώς? Στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2, 693-610-102-2, γράφοντας Μπαμπάδες και το ονοματεπώνυμό σας και αμέσως κερδίζετε. Γιατί εμείς εδώ δεν σταματάμε να δίνουμε πράγματα, παιδιά. Δεν ξέρω αν είδες στη Γερμανία τι έγινε. Χαμός έχει γίνει τώρα. Η αστυνομία ανοίγει καινούριο πεδίο ερευνών. Γιατί ένα ρομπότ, ένα 40, οικιακή συσκευή ρομπότ, το είχαν δύο πιτσιρίκια. Τον είχαν δει και σαν τράπερ, εντάξει. Και τον είχαν βγάλει δρόμο και το. Ξέρεις, χαβαλέ. Περάγανε. Κοίταξε το ρομπότ μου βράδυ. Κολονία. Στην Κολονία, στη Γερμανία. Ένα κορίτσι το πλησίασε να δει το ρομπότ. Τα παιδιά απρεπώς θέλανε να παίξουν μαζί να τις κάνουν πλάκα. Και την παρενόχλησε λίγο το ρομπότ. Ναι, την χούφτωσε αυτό. Εντάξει. Okay. Αμέσως έγινε καταγγελία, πήγε η αστυνομία, μάζεψε τα παιδιά. Τα παιδιά το χειριζόντουσαν το ρομπότ από τα κινητά τους, 16 και 18 χρονών. Γενικά φεύγει, έλεγε ο διοικητής αστυνομίας, εντάξει, βλέπουμε, λέει, μια κατάσταση που μάλλον, λέει, έχει δημιουργηθεί και φαίνεται να ξεφεύγει γενικά με τη νέα γενιά. Δεν ξέρω πού να πρωτομαζέψουν. Και σου λέει, έχει ανοίξει και ένα καινούριο πεδίο έρευνας. Πλέον πράγμα λέει και τα ρομπότ. Και το θέμα είναι ότι και τα ρομπότ τελικά είναι σαν τα ζώα, παιδιά, όπως τα εκπαιδεύσει κανείς. Γι' αυτό εγώ θέλω να σας πάω στο Τσάπι, που είναι μια καταπληκτική ταινία, παιδιά, του 2015 με το Hugh Jackman. Η ταινία είναι από το σκηνοθέτη που υπογράφει τον Νίλ Μπλόμκαμπ, γνωστός για το District 9 και το Elysium. Είναι μια διστοτική ταινία η οποία δείχνει, παιδί μου, το Johannesburg, την Νότια Αφρική στο μέλλον, όταν έχουν ξεφύγει τα πράγματα και υπάρχουν αστυνομικοί ρομπότ. Εκεί υπάρχει ο πρωταγωνισμός, ο Τσάπι, ένα ρομπότ που περνάει πάρα πολύ δύσκολα και δείχνει και καλά πώς θα είναι η κοινωνία μας στο μέλλον. Πολύ εφιάλτικο να το σκεφτείς ότι το φτιάξαμε το 2015 και έχουμε 2027 και πλέον αρχίζουν και βγαίνουν ρομπότ που μοιάζουν σαν το Τσάπι. Αυτό το ρομπότ που είναι στον δρόμο, απλά ένα Τσάπι πολύ κοντός. Τσάπι, του δίνεις μία και φύγε. Τέλος πάντων. Πάω, φύγουμε με κομματάρα Καντάδα. Απών. Και επιστρέφουμε εδώ, παιδιά, στο Σφαίρα 102,2. Και σας ενημερώνει, σας πληροφορεί, σας εκπαιδεύει, σας ξεβλαχεύει και σας διασκεδάζει.

0: σφαίρα.
1: Παναγία, αν βάζαμε τίτλο στη σχέση σου με την Ελένη,
2: τι τίτλο θα μπαινε. Τόλμη και γοητεία.
1: Γιώργο, εσύ τι θα βάζεις στη σχέση σου.
3: Α, Lion King.
1: Εσύ, Νίκο.
2: Ο Λίκος και η κοκκινό σκουφίτσα.
4: Εσύ, Γρηγόρη.
1: Καλά σε μένα, τώρα για τους άλλους μιλάμε.
0: Έξι με 7, 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lens με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Σουπλίν Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
14: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
20: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
21: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
22: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
23: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
24: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
25: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση.
26: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Εντάξει, Δεσποινάκη, την έχεις την αγάπη. Την έχεις και την τραγουδάς. Να μ' αγαπάς, παιδιά. Δέσποινα Βανδύ εδώ στο Σφαίρα 102,2. Σφαίρα Viber 6936101022. Όποιος θέλει, θέλει μήνυμα. Αγάπη ή μίσους. Εγώ είμαι εδώ να διασκεδάσω με τα μηνύματά σας. Και τηλέφωνο στούντιο Σφαίρα 211-779-31. Για ό,τι θέλετε να πείτε. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι να κατεβάσετε το Μασούτης App. Γιατί το σούπερ μάρκετ σας πάντα μαζί σας με το Μασούτης App. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης, κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεσμεύεται το διάστημα παράδοση που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιείτε το e-voucher και ηλεκτρονικά κουπόνια είτε online είτε στο κατάστημα. Ενημερώνεστε για τα φυλάδια προσφορών και βρίσκετε ακόμα και συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Καλά, έχουμε και δίνουμε και εμείς συνταγές, έτσι. Και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης App, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr και κατεβάστε το τώρα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι πολύ σημαντική ημέρα. Πάρα πολύ σημαντική μέρα, γιατί αγωνίζεται άλλη μια ελληνική ομάδα στο Champions League, στην έδρα της καρδιάς μου, στο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Chelsea. Αγωνίζεται η ΑΕΚ στις 10 η ώρα με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οπότε να δούμε όλοι σήμερα τον αγώνα. Τον έχει και ελεύθερα στη τηλεόραση για όλους εσάς που δεν έχετε κάποια συνδρομητική. 10 η ώρα Σαχτάρ ΑΕΚ. Με το καλό ευχόμαστε στην ΑΕΚ να κάνει το 2-2 και να προχωρήσει στο θεσμό του Champions League. Επίσης αύριο αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός. Εννοείται, θέλουμε την νίκη. Παίζει εκτός με Αρσέκ, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αγωνίζεται και ο Παναθηναϊκός, πρώτη αγωνιστική Conference League. Μακάρι να κερδίσει. Και ο Όφη πάει να κάνει το τρελό μέσα στη Γαλλία, νομίζω στην έδρα της Λανς. Πάει να κάνει και αυτό το 2-2. Εχθές είδαμε φυσικά ματσάρς και δεν μπορούσα να μην πω για την επική παιχνιδάρα του Παναθηναϊκού που είναι ταυτότητα 5-5. Ο Μπράντοβιτς είναι σε άλλο βαπόρι φέτος ο Παναθηναϊκός μπασκετικά. Καμία σχέση με τον περσινό Παναθηναϊκό. Του ευχόμαστε να βγει αίτητος μέχρι το τέλος και να συναντήσει φυσικά τον πρωταθλητή που απέδειξε χθες γιατί είναι πρωταθλητής η Ολυμπιακάρα. Με τρομερή ανατροπή, Γιάννη, δεν ξέρω, δεν βλέπεις εσύ, αλλά ένα θα σου πω. Περίπου σε 14 λεπτά, στο δεύτερο ημίχρονο, γύρισε ο Ολυμπιακός παιχνίδι με τη νούμερο 1 της φετινής Euroleague. Στη νούμερο 1 θέση είναι η Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός. Μέσα στη Βαλένθια γύρισε 28 πόντους παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με πρωταγωνιστή τον Μοντέστο και Φουρνιέ, και τελικά έφυγε στη παράταση νικητής. Αυτά είναι τα καλά νέα για τις ομάδες μας. Όταν παίζουν εκτός, θέλουμε νίκη από όλους. Όταν παίζουμε εντός, μόνο τον Ολυμπιακό. Γιατί είμαστε αντικειμενικοί, φανατικοί. Οπαδί, τι να κάνουμε εξάλλου. Λοιπόν, και δεν λέω ψέματα, και το τραγουδάκι Λιόλιου. Άσε τα λέγατε Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη. Εγώ δεν είμαι, μοναλίκης. Πού, στο Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Hey! Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τον Παναγίτο του Τζάτο, τον ξέρεις?
2: Α, μάλιστα. Ωραία, βέβαια.
1: Το ξέρεις, το ψεύτη.
2: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρω, το ξέρω.
3: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις, ρε?
4: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα,
3: με ξέρεις.
4: Είναι παραγίσεις, το ξέρεις.
1: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
2: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
1: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
3: Με φοβίζει.
2: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή, υπάρχουν εκεί ως και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
3: Μαλακίες έλεγε.
2: Ότι ακροάζει.
0: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10.
5: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
6: Έτοιμοι μπαμπάδες.
5: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Εφημιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι 5. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric box. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν
6: χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Σεσουάρ για δολοφόνους.
17: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
14: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
17: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
14: Σεσουάρ για δολοφόνους.
17: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
14: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
18: Σύγχυ Student Hot Takes.
19: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
20: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
21: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
22: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CEO Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEO.gr. Μία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο Vodafone CEO.

0: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Αυτό το Halloween, ένα μεσαιωνικό παραμύθι περιμένει όλη την οικογένεια. Θεατρικές ιστορίες, μια μυστηριώδης πρόσκληση σε βασιλικό δείπνο, escape room, παιδικά εργαστήρια, ένα αέρια ακροβατικά και ένα μοναδικό show. Φωλιά Halloween Festival, πύργος Βασιλίσης, πάρκο Αντώνη Τρίτσι, Ήλιον. Κάθε Σαββατοκύριακο, 17 Οκτωβρίου με 1η Νοεμβρίου. Εισιτήρια και πληροφορίες στο more.com.
2: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Σφαίρα 102,2. Θανάση Πασαστό, μικρόφωνο απογευματινό και αρχίζουμε την τρίτη ώρα της εκπομπάρας μας. Μόνο σήμερα για όσους συνδεθήκατε τώρα, το κορίτσι μας είχε κάποια θέματάκια να λύσει και έπρεπε να λείπει τις υπόλοιπες μέρες εβδομάδος. Ενημερώνω για όσους δεν ακούσατε από την αρχή. Δώστε τις ευχές σας και την αγάπη σας, στείλτε τις, η Ελίνα θα τα δεχτεί και θα σας απαντήσει τη Δευτέρα. Αλλά παιδιά, πέρα από την Ελίνα, ξέρετε τι άλλο ψάχνω συνέχεια? Ψάχνω έναν μάστορα. Και πού τον ψάχνω? Στον Δουλευταρά. Γιατί παιδιά, μπαίνεις Δουλευταρά και ησυχάζεις. Εκεί θα βρεις πάρα πολλούς ειδικούς για οτιδήποτε χρειαστείς και φυσικά έχουν και τις κατάλληλες αξιολογίες. Μην ψάχνεσαι με φίλους και ξαδέρφια. Και φυσικά και ο Χρήστος Τζόλης μας κάνει όλους περήφανους με τη φανέλα της Arsenal. Τώρα όμως μας κάνει περήφανους και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador, ο Τζόλης και η Novibet προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο. Γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά. Και στέκομαι στον άνθρωπο, γιατί παιδιά, ο άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί χιλιάδες τρόπους για να μην δουλέψει. Δεν στους influencer. Όχι, θα σας πάω στην Βρετανία, στον 18χρονο που είναι το όνομα του Jamie Bale, ο οποίος ο Jamie Bale, ακούστε τι έχει καταφέρει τώρα, με Lego βγάζει τζίρο 350.000 ευρώ το χρόνο. Ξεκίνησε την business στα 16 του και από εκεί πλέον πηγαίνει μόνο σε κορυφές. Στα 13 του λέει, με το χατζηλίκι του και με κάτι λεφτά που του δώσαν οι παππούδες, πήρε το πρώτο του σετ Lego. Παίρνοντας το πρώτο σετ Lego, το έφτιαξε το παιδί, χάθηκε ένα κομμάτι. Δεν μπορούσε να βρει το κομμάτι. Τι κατάλαβε το μυαλό του 13χρονου Jamie? Ότι πρέπει να πάρεις ολόκληρο σετ για να βρεις πάλι το κομμάτι. Άρα σκέφτεται το εξής. Λέει, και γιατί δεν αρχίζω να ψάχνω και να πουλάω κομματάκια στο ίντερνετ και φυσικά στο eBay? Λοιπόν παιδιά, το παιδί το έσπασε όλο, το χώρισε σε κομματάκια το πρώτο του σετ, το πούλησε, είδε ότι διπλασίασε τα χρήματά του και εκεί γεννήθηκε η business. Λοιπόν, ο man κάθε μήνα πουλάει γύρω στα 100 κιλά Lego. Είναι, λέει, το κατάστημα, το διαδικτυακό του κατάστημα, είναι τα καλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Είναι, λέει, ο καλύτερος προμηθευτής, όλοι είναι ικανοποιημένοι από αυτόν. Ψάχνεις ένα σωλήν, ας πούμε, από μια έκδοση του Batman Dark Knight, ο Jamie την έχει. Θα μπεις και θα την αγοράσεις, παιδιά. Είναι πολύ έξυπνος ο Μάν. Έχει πάρει μόνο Star Wars, Batman και κάποια άλλα Marvel και τα πουλάει. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα έσοδά του εκτοξεύτηκαν από 118.000 ευρώ το πρώτο χρόνο σε 354.000 ευρώ το δεύτερο. Μετά την αφαίρεση του κόστους αγοράς αποθεμάτων και των υπόλοιπων εξόδων, λογιστικά γραφεία, επιχείρηση και μπλα μπλα μπλα, το κέρδος ανέβηκε 59.000 ευρώ. Το κατάστημα του στο eBay μετρά χιλιάδες πωλήσεις και θετικές αξιολογήσεις ως 100 και 100. Παιδιά, ο Μαν βρήκε πώς θα γίνει εκατομμύριος. Γιατί άμα στα 13 σκεφτείς με ένα παιχνίδι ότι μπορεί όχι να εκατοπλασιάσεις, να χιλιαπλασιάσεις το κόστος το οποίο έδινες για ένα παιχνίδι και τώρα τα έχεις όλα στη τσέπη σου, φαντάσου πού θα πάει αυτό το παιδί. Μόνο μην έρθει στην Ελλάδα και τον κάψουμε.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Τρανσφέρα 102,2. Θανάση σας στο μικρόφωνο και δεν ξέρω αν χοροπηδάνε τα δικά σας τα στομάχια. Πάντα σε μένα μου έχει κολλήσει η πλάτη γιατί ήρθε η ώρα να φάμε.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Η συνταγή της ημέρας, παιδιά, μας πηγαίνει πολύ βορρά. Συνεχίζω αυτή την άθλια ενότητα που ξεκινήσει η Ελίνα Παπίλα με συνταγές από το κεφάλι της. Αλλά εγώ δεν παίζω τέτοια μπάλα. Δεν παίζω τέτοια μπάλα. Εγώ ψάχνω και σας πάω Σουηδία. Σήμερα θα σας μιλήσω για το. Περιμένετε γιατί είναι λίγο δύσκολο το όνομα. Σουρστρόμινγκ. Λοιπόν, είναι παραδοσιακό πιάτο της Σουηδίας. Το λέει και το όνομα. Το τρως και σφίγγεις. Πάρα πολύ. Είναι στρόμινγκ. Αλλά αθλειότητα μεγάλη. Τέλος πάντων, εγώ οφείλω να το φέρω εδώ. Ρέγκες τρώτε. Ρέγκα τρώσε. Όχι. Λοιπόν, παίρνεις μια ρέγκα. Αυτό είναι το φαγητό. Το βάζεις σε κονσέρβα και το αφήνεις για μήνες να ζυμωθεί. Αυτό είναι, είναι μια ρέγκα που ζυμώνεται μέσα σε κονσέρβα. Η μυρωδιά της είναι τόσο έντονη που αρκετοί προτείνουν, παιδιά, να ανοίξει και το εξωτερικό χώρο. Στη Σουηδία, όταν το τρώνε αυτό, ανοίγουν τα παράθυρα. Οι Σουηδοί όμως το λατρεύουν και το συνοδεύουν με βραστή πατάτα, ψωμί. Τα λύφουν, λέει, όλα πάνω και τα τρώνε. Δηλαδή, εμείς ανοίγουμε τόνο, εκείνοι ανοίγουν τις πόρτες και τα παράθυρα. Καταλάβανε τώρα. Εσείς θα το δοκιμάσετε ή ούτε με 500 ευρώ. Πάντως, το θέμα είναι, παιδιά, ότι εμείς εδώ είμαστε τυχεροί γιατί τρώμε καλά. Και τι ταιριάζει καλύτερα μετά από μια γεμάτη μέρα, μια ωραία μακαρονάδα. Πάμε στα ελληνικά τα ωραία. Και ακόμα καλύτερα με τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως τα κλασικά ζυμάρικα με 60% λιγότερα ζάχαρα και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και παίρνεις για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, τα αγαπημένα στην καλύτερη εκδοχή. Δεν έχει ανάγκη να φας, παιδιά, ρέγκα. Φτιάχνει μια μακαρονάδα. Και επίσης έχω και τα νέα προϊόντα του Mr. Grand. Δοκιμάσαι σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με βαστή τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Τρανσφέρα 102,2 και το απογευματινό με τον Θανάση Πασά είναι εδώ και πού σας πάω, πού σας πάω. Μαρόκο, αύριο είναι η κλήρωση, γι' αυτό στείλτε παιδιά μηνύματα στο Viber, κάντε χαμό, γιατί ο Σφαίρα 102,2 και το Manages Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Σε τι εβδομάδα δεν είναι μακριά, έτσι. Ταξίδια δύο άτομα, απευθείας πτήση με Aegean προς και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτέλη πεντάστερα ξενοδοχεία με μη διατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγέρι. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις και θετικές εμπειρίες. Ανακαλύψτε τις αυτακτορικές πόλεις του Μαρόκο, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Από την Αθήνα πετάμε και Μαρακές. Σε ένα μοναδικό ταξίδι 8 ημερών με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σημαντικό αυτό, έτσι να το πούμε. Δεν βάζετε το χέρι στη τσέπη. Μόνο θέλω να πάρετε, ξέρω εγώ, κάνα σουβενίρ. Μαρόκο, κλείς τη θέση και φύγαμε. Αν θες να είσαι αυτός που θα ζήσει αυτό το ταξίδι, το μαγευτικό, στο μαγευτικό Μαρόκο, δήλωσε τώρα συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο Σφαίρα 693-610-102-2, 693-610-102-2, γράφοντας Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Manages Travel, μπαίνε στο www.managestravel.gr. Λοιπόν, και τώρα μιας και ταξιδεύσαμε, θέλω να παραδεχτούμε όλοι μεταξύ μας πράγματα που κάνουμε και δεν το παραδεχόμαστε. Είναι οι άκυρες κινήσεις που κάνουμε εντός και εκτός του σπιτιού, παιδιά. Ας πούμε, για παραδείγματος χάρη, εγώ τσεκάρω πάντα τις πόρτες αφού τις κλειδώνω, όχι πριν. Τις έχω κλειδώσει και μετά τσεκάρω να δω, έχει κλειδώσει ξανά. Καλά, κάνω μια βόλτα, ξαναπάω να δω μήπως δεν την κλείδωσα. Αν μπει κάπου, οφείλεται αυτό, ένα τραύμα είναι, θα το ψάξω. Άλλοι ανοίγουν το ψυγείο χωρίς να πεινάνε. Και εγώ το κάνω. Πάω και το ανοίγω. Εδώ. Είναι άδειο. Είναι άδειο. Ωραία. Τέλεια. Δεν γέμισε μαγικά. Βάζουμε ξυπνητήρια ένα 5 λεπτά. Πρόσφατα είδα ένα TikTok που μου έλεγε μια κοπέλα για το αγόρι της ότι κάνει κάτι παρανοϊκό. Και λέω να δω τι κάνει. Και βάζει χρονόμετρο το 8ωρο. Σου λέω εγώ τι ώρα κοιμηθώ, θα κοιμηθώ 8 ώρες. Οπότε βάζω 8 ώρες χρονόμετρο και αυτό θα χτυπήσει 8ωρο. Ή θα ξυπνήσω 10 ή 11 ή 12 ή 9 το πρωί. Εγώ όμως έχω κοιμηθεί 8 ώρες και αυτή έλεγε ότι είναι παρανοϊκό. Εγώ νομίζω ότι είναι παρανοϊκό να βάζουμε ξυπνητήρια ένα 5 λεπτά και να ταράζει και να χτυπάει συνέχεια τακ τακ τακ τακ τακ τακ. Εμένα μου φαίνεται το man genius. Και μάλλον θα το δοκιμάσω αυτό. Θα βάλω 8ωρο ανάποδα, να δω αν θα λειτουργήσει. Κοιτάμε το κινητό ενώ δεν έχει έρθει ειδοποίηση. Το κάνω συνέχεια γιατί εντάξει, I'm a star. Και θα δω αν με κράζουνε ή αν με βρίζουνε. Γιατί εγώ μόνο με βρίσκει διαγελάω. Λέμε δεν θέλω γλυκό και μετά τρώμε από του άλλου. Καταγγέλλω τις σχέσεις, ειδικά την κοπέλα μου και τις κοπέλες ολονών. Δεν θέλω να φάω, δεν θέλω να φάω. Και μετά λέει κουταλίτσα, κουταλίτσα, θα σε πάρουμε τα κουταλάκια και θα σε πετάξουμε έξω από το σπίτι. Μόνο αυτό έχω να σου πω, έτσι. Και ξαναπλώσει το χέρι σου, το βρωμοδάχτυλο, το κομψότατο κατά τα άλλα δαχτυλάκι σου μέσα στο φαγητό μου.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Διάβασε για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
2: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
2: Γιατί τρελάθηκες?
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει χωστό να μου τα δώσει.
0: 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lange με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Σουπλίν Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί. Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά, όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την οστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Terra Creta και θα το αγαπήσεις. Επίσης και εσύ, Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
4: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη, δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες.
5: Όχι, όχι, όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
5: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
5: Όχι.
4: Α. Εντάξει, γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Φωτιά με φωτιά.
15: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
16: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
17: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
18: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
19: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
18: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
20: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρδί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
21: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Τρανζίστορ 102,2. Θανάσης Πλάστας στο μικρόφωνο. Και λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω, κρυώνετε? Έχει μήπως πρόβλημα ο Λεβιτάς? Μήπως δεν φτάνουν τα κουβερτάκια? Δεν έχουν πληρώσει τα κοινόξα? Τσακώνε στην πολυκατοικία? Η λύση είναι μία, παιδιά. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο για να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αέριου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr, γιατί αυτοί ξέρουν να σε ζεστάνουν και να σε κρατάνε χαρούμενο. Οφείλω να πω εγώ και φυσικά θα σας μιλήσω για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάτος παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Parks του Πειραιά. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Και φυσικά το Grand Opening έχει πολλές εκπλήξεις. 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δώρο επιταγής αξίας 200-150 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγένειων. Να είστε όλοι εκεί, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, δηλαδή σε δύο μέρες, έτσι. Στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιός 86, στο Top Parks του Πειραιά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να ακούτε Σφαίρα, ακολουθεί η Ράνια Κωστάκη, αυτή η πιο γλυκιά φωνή που σας κρατάει συντροφιά τα τρία βράδια, θα πούμε, το χειμώνα, γιατί ήρθε ο χειμώνας. Και αύριο θα ταξιδέψουμε, σας το υπόσχομαι, σε μια άλλη χώρα και μια άλλη περίεργη συνταγή. Φυσικά θα διαβάσουμε τις ειδήσεις μας και θα περάσουμε ωραία με τις μουσικάρες του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, τα φιλιά μου, να είστε καλά, να προσέχετε στον δρόμο, μην απαντάτε σε διάφορες χειρονομίες που σας κάνουν μέσα από τα τζάμια, χαμογελάστε και φύγετε να γλιτώσετε. Τα λέμε αύριο στις 5 ώρα στο γνωστό ραντεβού του απογευματινού.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
2: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
2: Γιατί τρελάθηκες?
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει κόστο να μου τα δώσει.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στον Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
0: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
9: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
11: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο.

0: Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
4: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνα. Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές.

0: στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 11. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, ελπίζω να μου είστε καλά. Χιόνια στο καμπαναριό, καλά μην το γελάτε. Εγώ δέχτηκα ένα βίντεο πολύ πρωί από μια πολύ καλή μου φίλη, το μαράκι μου το γλυκό εκεί από την Αγόριανη, μαζί με τη Δημητρούλα μου, τα φιλιά μου στο σαλέ. Λοιπόν, θα τα πω στο ξεκίνημα αυτά γιατί είναι τα ωραία. Και εγώ μπορεί να ξύπνησα και να είδα τη θάλασσα να είναι λάδι, αλλά έχει και αυτό το ψηλόβροχο, καμία σχέση. Αλλά κοιτώντας απέναντι εννοώ προς τον Παρνασσό, τα είδα τα χιόνια και μου τα έστειλε και η Μαρία live βίντεο που χιόνισε για τα καλά, θα έλεγα κιόλας. Αχ, τρελαίνομαι που έχει πέσει η θερμοκρασία, που μπαίνουμε λίγο σε ένα mood. Το έχω πολύ ανάγκη. Την ίδια στιγμή όμως που έχω ανάγκη πάρα πολύ να αισθάνομαι και τον ήλιο. Εντάξει, και αυτός μας έκανε το χατήρι μέσα στην ημέρα. Δεν είχαμε παράπονο. Δηλαδή ήρθαν τα σύννεφα, φύγαν λίγο τα σύννεφα. Άνοιξε κάπως ο ουρανός, ξαναέκλεισε ο ουρανός. Ελπίζω να μην ταλαιπωρηθήκατε από τον καιρό γενικότερα, από όπου και αν μας ακούτε. Τα φιλιά μου στα ορεινά, στα παιδινά, στα παραθαλάσσια. Καλή δύναμη σε εσάς που ζείτε στα νησιά, σε απομακρυσμένα μέρη, γιατί νομίζω ότι εσείς έχετε περισσότερη ανάγκη για στήριξη και κατανόηση και για φροντίδα. Εντάξει, λοιπόν, θα σας φροντίσω εγώ μέχρι και τις 11, όπως είπα, Ράνια Κωστάκη, Σφαίρα 102,2. Εντάξει, σήμερα δεν μιλάω όπως μιλούσα χτες, γιατί χτες με έπιασε μια πολυλογία. Με πιάνει και εμένα καμιά φορά. Αν και θέλω τόσα πολλά να σας περιγράψω και να σας πω από τη σημερινή μου μέρα. Άστα, τώρα τι να σου λέω. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Πάμε ρε παιδιά.
5: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φύση.

Βρε, θα πάμε κόντρα και όπου βγει στις μεγάλες τις αγάπες, οι κόντρες, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ δυνατές. Δηλαδή, από την αγάπη μπορείς να πας πάρα πολύ εύκολα στο μίσος, αλλά στην ουσία δεν είναι μίσος. Όχι, όχι, είναι στεναχώρια, απογοήτευση, είναι όλα αυτά τα συναισθήματα που σε κατακλείζουν όταν νιώθεις ότι έχεις δώσει όλη σου τη ζωή, όταν νιώθεις ότι έχεις εμπιστευτεί, έχεις αφοσιωθεί, έχεις παραδοθεί σε αυτή την αγάπη και αισθάνεσαι μια προδοσία. Εγώ σε όλο αυτό το κακό το οποίο μπορεί να συναντήσει μια τέτοια αγάπη, μια τέτοια δυνατή σχέση, πάω κόντρα σε αυτό, στο κακό. Και όπως μου λέγει η γιαγιά μου, μου λέγε ότι το κακό πρέπει να το αντιμετωπίσεις όχι με κακό, με το καλό και μόνο με το καλό. Δηλαδή, ο εχθρός του κακού είναι το καλό. Και μη σου πω το ακόμη καλύτερο από το καλό που μπορείς να δώσεις, να σκεφτείς ακόμη πιο ακραία καλά. Ο πόνος βέβαια θέλει αποστασιοποίηση, για να μην πω πόνο. Ο χρόνος, εδώ θα τα αλλάξουμε, ο χρόνος είναι που θέλει χρόνο. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έχει μια ψύχρα απόψε. Ένα τραγούδι που μπήκε στο κεφάλι μου σήμερα με το που ξύπνησα, είναι αυτό, με τη φωνή της Μελίνας, η συγκουμπαρούλα μου, το κορίτσι μου, το γλυκό, το λατρεμένο μου αυτό πλάσμα, μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Αυτά τα λόγια θυμάμαι τότε, πότε ήτανε, παιδιά, έχει σίγουρα 12, 13, 14, πόσα χρόνια τώρα, αρκετά, πάρα πολλά τώρα, για να μην είμαι και εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά αυτό το τραγούδι, όταν είχα έτσι πρωτοακούσει και είχα προσέξει τα λόγια, εκείνο το σημείο που λέει «Έχει μια ψύχρα αυτή η Τετάρτη, ένα παράπονο αυτή η ζωή, μόνο τα μάτια σου μου λένε κάτι, η θύμησή σου είναι αυτή που με κρατάει ζωντανή». Πάμε να το απολαύσουμε. Τετάρτη.

Βρέξε ουρανέ εγωισμό. Τόση βροχή αυτές τις δύο μέρες, δηλαδή όχι μουσκεμά. Δεν μπορούμε να στεγνώσουμε με τίποτα. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Τώρα θα το παίξω λίγο, θα μου βγει το της νοικοκυράς. Έχει σωθεί το σπιτικό μου, το λέω έτσι πολύ συνειδητά, από τη στιγμή που έβαλα μέσα σε αυτό αφιγραντήρα. Και αυτή τη στιγμή έχω δύο στο σπίτι. Και μην σου πω ότι πάω για τρίτο. Αλλά πραγματικά, και όχι όποιον και όποιον. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ ψάξιμο. Μην πας, ας πούμε, και πεις χωρίς να έχεις κάνει την έρευνά σου. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αφιγραντήρα ζεόλιθου. Αυτό τώρα είναι πολύ σημαντική πληροφορία που σου δίνω, γιατί ανεβάζει και 2-3 βαθμούς τη θερμοκρασία στο σπίτι. Και είναι σωτήριο για τα ρούχα, για τον τρόπο που... ενώ για τον αέρα που αναπνέεις, καμία σχέση. Καμία σχέση, και επειδή από ό,τι βλέπω θα είναι ο χειμώνας, θα είναι λίγο, θέλω να πω, έντονος, να το πω, για να μην πω την άλλη λέξη. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Εγώ, εντάξει παιδιά, είναι το αγαπημένο μου gadget μέσα στο σπίτι. Σου λέω, είμαι οριακά να πάω για τρίτο. Μαζί με το φούρνο για να ψήνω τα κεραμικά μου που θα ζητήσω δώρο από τον Άγιο Βασίλη, παίζει να ζητήσω και έναν αφιγραντήρα. Πω, πω. Άλλοι ζητάνε άλλα πράγματα, ε. Εγώ νομίζω ότι ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι είναι η αδυναμία μου. Ναι, από κατσαρόλες, τη γιγάνια, πιάτα, ποτήρια, κούπες, τέτοια πράγματα, μέχρι χαλιά, τραπεζομάντιλα, σεντόνια, πετσέτες, πω. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, δεν ξέρω τι συμπέρασμα μπορεί να βγαίνει από αυτό το οποίο λέω, αλλά αγαπώ πάρα πολύ τη φιλοξενία και τη ζεστασιά που προσφέρει ένα σπιτικό, και νομίζω ότι είναι και... το καταφύγιό μας, είναι το φρούριό μας, είναι το κάστρο μας. Είμαστε εμείς μέσα στο σπίτι. Ε? Και άμα το έχεις φροντισμένο, να ξέρεις ότι τίποτα κακό, ούτε στα όνειρα δεν θα μπορεί να έρθει. Δηλαδή, ούτε φιάλτες δεν θα βλέπεις. Μπορεί τον πρώτο καιρό έτσι, γιατί είπαμε ότι το κακό πάει να βρει τρόπο να εισβάλλει, αλλά και αυτοί θα την κάνουν με τρόπο. Θα τρώνε πόρτα στο δικό σου σπίτι. Μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίζω. Λοιπόν, επιστρέφω μετά από 1, 2, 3, 4 τραγούδια, γιατί θέλω λίγο να οργανωθούμε με τους διαγωνισμούς, με τις δωρεπιταγές, τα ταξίδια, όλα, γιατί ουσιαστικά σήμερα είναι και η τελευταία μέρα, γιατί αύριο το πρωί έχουμε και την κλήρωση για το Μαρόκο, για την ταξιδάρα που θα πάτε την άλλη εβδομάδα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 8 μέρες.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά. Πραγματικά.
2: Τι ναι? Διαφορά.
1: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
0: Έξι με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr. Την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
11: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
12: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
13: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
12: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
11: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24ωρη παράδοση.
12: Ορίστε!
11: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
14: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
2: Η Αθήνα γεμίζει ενέργεια και μπαίνει σε κίνηση. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Athens Voice μας προσκαλεί στον Φωκιανό για μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στην άθληση, την υγεία και την ευεξία. Τρέξιμο, πιλάτες, breathwork sessions, basketball, football και fitness challenges, συζητήσεις με ειδικούς και πολλές ακόμη δραστηριότητες μας περιμένουν. Και φυσικά πολλά δώρα και εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες. Athens Voice Wellness Festival. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στον Φωκιανό απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr. Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη μεταμόρφωση.
16: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι βίστα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Κάθε μέρα τα λέω. Κάθε μέρα, και ποιος μ' ακούει. Μ' ακούς εσύ λίγο, με προσέχεις. Είναι πολύ σημαντικό και ίσως το μεγαλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε σε έναν άνθρωπο, να τον ακούτε και να μην τον αγνοείτε. Δεν ακούμε ένας τον άλλον. Ή τέλος πάντων, ακούμε μόνο αυτά που θέλουμε εμείς και όχι αυτά που μπορεί να έχει ο άλλος πραγματικά ανάγκη να μοιραστεί μαζί μας. Και όχι απαραίτητα, πρόσεξε τώρα, για να κάνει κουβέντα μαζί μας, για να τα βγάλει από μέσα του. Είναι, το έχω πει, πολύ σπουδαίο δώρο το να μάθουμε να ακούμε τους ανθρώπους που αγαπάμε και έχουμε κοντά μας. Εγώ λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω, και ίσως θέλω να με ακούσετε λίγο περισσότερο και να με προσέξετε, είναι το γεγονός ότι σήμερα είναι τελευταία μέρα που μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για την ταξιδάρα στο Μαρόκο με τον Σφαίρα και το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που σας στέλνουν για 8 ημέρες, 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία, αεροπορικά από και προς Μαρακές και μεταφορά προς αεροδρόμιο. Ημιδιατροφή, ξεναγήσεις, ένα ταξίδι ζωής το οποίο θα απολαύσετε την εβδομάδα της 28ης. Θα μου πεις τώρα, δεν έχω πάρει άδεια, πώς θα φύγω? Βρε, κέρδισε το εσύ και θα βρούμε μια δικαιολογία. Δύο άτομα, παίρνεις και όποιον θέλεις μαζί σου. Γράφεις Μαρόκο, αφήνεις κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 693-610-1022. Στα καλύτερα που έλκονται, θέλω να το έλξεις αυτό το ταξίδι και να σκεφτείς. Κλείς τα μάτια και σκέψου και πες. Είμαι εκεί ήδη. Είμαι εκεί ήδη, είμαι εκεί ήδη. Χρώματα, αρώματα, φαγητάρες, διαμονή. Όλα τέλεια και όλα πληρωμένα. Όλα τα έξοδα πληρωμένα. Άντε, καλή επιτυχία.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
2: Του Α21.
3: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
2: Α, το Υπουργείο, ναι.
4: Α, ναι.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
2: Πολύ καλά.
5: Ναι, καλά.
1: Νικόλαος Κροκίδης λέγομαι.
2: Ο κύριος Νίκος είστε?
1: Γιατί με ξέρετε?
2: Κουστάσατε.
1: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
1: Τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
2: Φόρεμα, ε.
1: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
6: Γιώργο.
1: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
1: Προφανώς, ρε εσύ.
6: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
1: Γαμώ.
6: Αλλά τα ακούμε.
1: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το Δημήτρης για να το γράψουμε εμείς. We'll be back.
7: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lens με 3 σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
8: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
9: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
10: Και νιώθω. Vistabet.
11: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
0: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία!
25: Euphoria!
13: The Pit! Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
26: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
27: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
28: Σεσουάρ για δολοφόνους.
29: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
28: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
29: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
28: Σεσουάρ για δολοφόνους.
29: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
28: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
30: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet, special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Παγκόσμιο, παγκόσμιο φαινόμενο. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι, βασικά το βίντεο κλιπ του τραγουδιού το έχετε δει, γιατί μιλάμε για επίπεδο άλλο. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Πέτρου. Συγχαρητήρια και σε μια άλλη εταιρεία που αγαπώ και εκτιμώ σαν γυναίκα, γιατί έχουμε μια δυναμία στο να φροντίζουμε, να περιποιούμαστε, να γινόμαστε κουκλά και ζωγραφιστά. Αναφέρομαι στην Κίκο Μιλάνο, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, το οποίο συναντά τη Μαντόνα. Μιλάμε για το απόλυτο σύμβολο στυλ, αυτοέκφρασης, τι άλλο να πω, σε αυτή τη νέα παγκόσμια καμπάνια. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Κίκο Μιλάνο σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ, με όλα αυτά τα προϊόντα που αν μη τι άλλο είναι καινοτόμα και υψηλής απόδοσης, σε προσιτές πάνω απ' όλα τιμές. Μπείτε στο kikocosmetics.gr, εκεί θα δείτε με το που θα μπείτε μέσα στο site της Κίκο όλα τα προϊόντα στα πλαίσια της καμπάνιας με τη Μαντόνα κεντρικό πρόσωπο, και γενικά αν θέλετε ακόμη καλύτερα να πάτε σε ένα κατάστημα της Κίκο Μιλάνο από κοντά, νομίζω ότι θα τα αγαπήσετε ακόμη περισσότερο αν δεν τα έχετε ήδη στην καθημερινότητά σας. Λοιπόν, ματώνουν οι σκέψεις, αν άλλον λατρέψεις, αν άλλον στα μάτια κοιτάς, και μόνο στην ιδέα ένας άνθρωπος που είναι όχι απλά, δεν θα σου πω ερωτευμένος, που έχει παραδοθεί, έχει αφαιθεί, έχει αυτή την τρέλα και αυτή την αδυναμία σε ένα πρόσωπο, νιώσει και αισθανθεί ότι υπάρχει υπόνοια για κάτι άλλο που μπορεί να σου έχει κλέψει, να του έχει κλέψει το ενδιαφέρον, εκεί τελειώνει ο κόσμος. Τώρα πώς θα το φτιάξουμε αυτό, πώς θα συνεφέρουμε αυτόν τον άνθρωπο που του έχουν μπει υποψίες και κοντεύει να τρελαθεί, αυτό, παιδιά, θέλει να το καταλάβει ο ίδιος, ή τέλος πάντων να τον αφήσουμε να το ζήσει ο ίδιος, σε περίπτωση που όντως ισχύει, που φεύγει ο άνθρωπός του σιγά σιγά ή και γρήγορα καμιά φορά γίνονται αυτά. Ίσως να πρέπει να δει αυτό το έργο και να εκπαιδευτεί με κάποιο τρόπο. Τα λέω αυτά για να δικαιολογήσω κάποιες καταστάσεις που δεν μπορείς απλά, όχι μόνο να τις εξηγήσεις, δεν μπορείς να τις δεχτείς και δεν μπορείς και να τις ξεπεράσεις καμιά φορά.

Τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα. Όσον αφορά τώρα το άλλο το τέρμα, όταν κάποιος δηλαδή φτάνει στα όρια του, φτάνει στο αμήν, εκεί αλλάζει λίγο, έτσι. Εμείς μιλάμε τώρα για πάθος, για τρέλα, όταν θες κάτι πολύ και όταν θέλεις να το φτάσεις στο τέρμα, σημαίνει να τα καταφέρεις. Να τα καταφέρεις και να κερδίσεις αυτό που θέλεις. Αλλά αν μιλάμε για το άλλο, για το αμήν που έλεγα, εκεί έχει ξεχυλίσει το ποτήρι και εκεί τώρα άλλοι το αντιμετωπίζουν αυτό με, πώς να το πω, με αναισθησία, παύλα, διαφορία. Σου λέει από τη στιγμή που θα ξεπεράσεις τα όρια, δεν θα σου δώσω καμία σημασία. Δηλαδή δεν κάθονται να ασχοληθούν μαζί του περισσότερο. Ξεκόβουν γιατί είναι έτσι τόσο σκληροί. Να το πω σωστά. Νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός ο χαρακτηρισμός και όχι αδιάφοροι ούτε ανέστητοι. Κάποιοι άλλοι βέβαια, όταν ξεπεράσεις εσύ τα όρια που έχουν βάλει, γίνονται πραγματικά ίσως και επικίνδυνοι καμιά φορά, για να σου δώσουν να καταλάβεις ότι δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Παλιότερα, να ξέρεις, ήμουν και εγώ λίγο πιο άγρια σε αυτούς που ξεπερνούσαν τα όρια. Τώρα νομίζω ότι αφήνω τους ανθρώπους λίγο να εκφραστούν και να δοκιμάσουν τη δική τους τύχη, όχι τα δικά μου όρια. Γιατί είναι πιο σωστό να αφήνεις χωρίς να καθοδηγείς τους ανθρώπους να εκφράζονται όπως εκείνοι πιστεύουν και όπως εκείνοι νιώθουν. Και αν δεν έχουν την ενσυναίσθηση, την αντίληψη να καταλάβουν μέχρι που τους παίρνει, τότε με γεια τους, με χαρά τους. Εσύ έκανες ό,τι μπορούσες να κάνεις. Τι κάναμε? Βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας. Εδώ ξεκάθαρα δεν υπήρξαν όρια και από τις δύο πλευρές. Πάμε βρε Νίκο μου.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι βίστα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Είναι μια ταινία με πολύ φόβο.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Άντε, πες το.
1: Η Παρασκευή και οι 13.
4: Να το.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωινό. Πρωινό Σφαίρα.
5: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
6: Έτοιμοι μπαμπάδες.
5: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
14: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
15: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νευρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
16: Ποιος είσαι εσύ?
17: Ο Πιέρ.
18: Δεν είσαι ο Τωμά.
17: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
16: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
19: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
16: Και ποιος είσαι?
19: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι.
20: Η ιδέα της χρονιάς.
21: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια.
4: Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
17: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι όπου θες μπορούμε να πάμε. Το θέμα είναι θες, γιατί άμα θες μπορώ να σου υποσχεθώ ότι θα είναι το ταξίδι μαγικό. Και έρχομαι και λέω τώρα, πόσες φορές είχες εσύ όλη την καλή διάθεση για ταξίδια μακρινά, γενικότερα για ωραίες διαδρομές στη ζωή με κάποιον άνθρωπο, και τελικά ενώ και εκείνος το πρώτο διάστημα ήταν σε ένα ανάλογο mood, μετά άλλαξε πορεία. Αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν γιατί αλλάζουν οι προτεραιότητες, αλλάζει το περιβάλλον ενδεχομένως, δεν παίζει ρόλο ρε παιδιά, πάρα πολύ εννοώ το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ένας άνθρωπος. Καμιά φορά σκέφτομαι και δικούς μου ανθρώπους, αν τους τοποθετούσα σε ένα άλλο σενάριο ζωής, σε ένα άλλο σκηνικό μάλλον, να το πω πιο σωστά, ότι μπορεί και να μην ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι, αλλά τα σκέφτομαι. Ακόμα και ο ίδιος μου αυτός. Αν βρισκόμουν κάπου αλλού, αν περιτριγυριζόμουν από άλλους ανθρώπους, αν έκανα κάτι άλλο στη ζωή μου, ασχολιόμουν εννοώ με κάτι άλλο, ενδεχομένως να μην ήμουν αυτή που είμαι τώρα. Αλλά θα μου πεις τώρα, αυτό το αν θα παιδεύει και θα ταλαιπωρεί τη σκέψη και το μυαλό μου. Όχι, είμαστε αυτοί που είμαστε, εδώ που είμαστε, σε αυτές τις συνθήκες και σε όποιον αρέσουμε. Αυτό θα το κρατήσω. Μόνο εσύ, Γιώργος Σαμπάνης, από τα πολύ αγαπημένα μου, να ξέρετε, τραγούδια. Λίγο-λίγο. Τέλεια, χωρίς καμιά τέλεια. Έλα να με τελειώσει, σιωπή στη διαπασόν. Τώρα, μιας και αναφέρθηκα στο κορίτσι μου στην Ιουλία, να σας πω ότι την Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται, στις 19 δηλαδή του μήνα, εδώ στον Σφαίρα, 102,2 στις 9 το βράδυ, υποδέχομαστε την πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Το επεισόδιο αυτό έχει τόσο συνέστημα, έχει τόσο ωραία τραγούδια και της Ιουλίας, έχει όμως και τραγούδια άλλα που διαλέξαμε με την Ιουλία, και πάρα πολύ καιρό να ξέρετε ότι ετοιμάζουμε, με ερμηνείες μαγικές και μια, ξαναλέω, ενέργεια που θα καταλάβετε ότι ήμασταν η καλύτερη παρέα. Όπως πάντα άλλωστε. Παρέα στον Σφαίρα 102,2, εννοείται, με την ενέργεια της ΔΕΗ πάντα. Εγώ είμαι εδώ για λίγο ακόμα, βασικά μέχρι τις 11 θα είμαι, αλλά εκεί γύρω στις 11 ξέρετε ότι κάθε βράδυ που δεχόμαστε, όχι στις 11, στις 10 συγγνώμη, υποδεχόμαστε τα τραγούδια της παρέας χωρίς καμία δική μου διακοπή. Οπότε εκεί λίγο ηρεμεί το περιβάλλον, ηρεμούν και τα φτάκια σας και τις πολύ ωραίες επιλογές εδώ του Γιάννη. Βάζω και τον Πέτρο Καρά γιατί και αυτός βάζει το χεράκι του. Το αγόρι μας είναι ο ειδικός εδώ σε αυτά τα non-stop και σε αυτά τα πολύ ωραία DJ set που απολαμβάνετε, εννοείται, και την Παρασκευή και το Σάββατο στον Σφαίρα 102,2. Άντε, καλή συνέχεια και ραντεβού εκεί γύρω στις 11 παρά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Αλλά το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
1: Γιατί
2: δεν αντέχει τα φρόζεν, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη, και τα βρίσκει συνέχεια.
3: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
4: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
5: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
4: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις

0: ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
2: Σιγά με βγούμε.
0: Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
3: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικό σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
19: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
20: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
19: Μα δεν το έχεις κόψει.
20: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
21: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
23: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
22: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
24: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε λινιάζεται.

0: Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να στείλετε το μήνυμα εκεί που σκέφτεστε να το στείλετε τόση ώρα και δεν το στέλνετε. Να ξέρετε πως αν το στείλετε

0: Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
0: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 για διπλές προσκλήσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Grinch. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Grinch αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
13: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Οικογένεια Adams, το musical.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
14: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
15: Ναι, μαμά.
14: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
15: Ναι, μαμά.
14: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
15: Ναι, μαμά.
14: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
16: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
18: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν Απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνου. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
19: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
22: Σφαίρα Fiber 6936 10122.

Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα τεταρτούλα, βρε πάει βδομαδούλα. Το είπα ή το ξέχασα αυτό σήμερα για να ξέρω. Λοιπόν, τις τελευταίες Τετάρτες νιώθω ότι είναι απανωτές. Δηλαδή νιώθω σαν χτες ότι έλεγα ότι είναι πάλι Τετάρτη, σαν προχθές ότι έλεγα ότι είναι προηγούμενη Τετάρτη. Είναι η πιο ωραία μέρα νομίζω της εβδομάδας τελικά που την είχα δικήσει, γιατί νιώθεις ότι έχεις λίγο χρόνο ακόμα για να κάνεις κάποια πράγματα και από την άλλη ότι έρχεται Σαββατοκύριακο. Δηλαδή ότι δεν έχει έρθει το Σαββατοκύριακο πόπο και αφήσαμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Κάπως έτσι το βιώνω εγώ. Σήμερα λοιπόν 14 Οκτωβρίου με βρίσκεις διαβασμένη στο κομμάτι του τι θα συμβεί 15 Οκτωβρίου. Ναι, καλά, σε προετοιμάζω. Λοιπόν, η αυριανή μέρα έρχεται να αλλάξει λίγο το κλίμα. Θα δημιουργηθούν συνθήκες αισιοδοξίας, ευκαιρίες, και γενικότερα θα πολλοί από εσάς θα αισθανθείτε έντονα την ανάγκη να πιστέψετε στις δυνατότητές σας, εντάξει. Σαν να ανοίγει μία πόρτα, ρε παιδάκι μου, και αυτή η πόρτα περιμένει να περάσουμε από μέσα. Είναι γνωριμία, είναι πρόταση, είναι μία απάντηση θετική, μία συζήτηση με ένα κατάλληλο πρόσωπο. Τέλος πάντων, θα συμβούν ωραία πράγματα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Από την άλλη θέλω να σας πω ότι αύριο Πέμπτη θα είναι κλειστά τα σχολεία σε περιοχές, κάτσε να δω, σε ολόκληρη τη Ρόδο καταρχήν και σε δήμους της Εύβοιας λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποιο μέτρο για την υπόλοιπη χώρα, αλλά εκεί στη Ρόδο να στείλω τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου και καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Γενικότερα αύριο Πέμπτη η κατάσταση με τον καιρό θα παρουσιάσει από το μεσημέρι και μετά βελτίωση. Τα μποφόρ είναι αυτά τα οποία μας έχουν αναστατώσει και ο αέρας είναι αυτός που κάνει ουσιαστικά τη ζημιά. Να περάσουν γρήγορα και να έρθει, δεν σου είπα, να ξανάρθει το καλοκαίρι, να μπούμε σε αυτή τη ροή, τη πιο φθινοπόρινο χειμωνιάτικη, εντάξει. Τρελαίνομαι που βλέπω και τα φύλλα να πέφτουν έτσι από τα δέντρα. Όχι ότι μ' αρέσει το θέαμα να είναι γυμνά τα δέντρα, αλλά αυτή η εικόνα, καλλιτεχνικά το λέω τώρα, με εξητάρει πάρα πολύ. Λοιπόν, έλα, τα αφήνω, να πάνε όλα καλά, να ξημερώσει μια μέρα και να μην συμβούν πράγματα τα οποία θα μας αναστατώσουν. Αντιθέτως, όπως σας είπα, να συμβούν πράγματα αισιόδοξα και θετικά. Εντάξει, γι' αυτό έτσι ασχολήθηκα λίγο με τα ζώδια. Ασχολούμαι με αυτά μόνο όταν έχω κάτι καλό να πω. Κατά τα άλλα, ξέρεις, λίγο είμαι από μακριά και αγαπημένη. Ράνια Κωστάκη, τέλος για σήμερα. Αύριο να είμαστε καλά και στις 8 θα είμαι και πάλι εδώ. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Να είστε καλά.

0: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
8: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
7: Καριάτιδα. Ξανά στο Θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Σφαίρα 102.2.
10: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα.
2: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.